0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για αυτές τις πλατφόρμες όπου κάποιος ζητάει λεφτά για έναν καλό σκοπό, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν, να πραγματοποιήσουν ένα όνειρό τους, ξέρω, να πάνε ένα ταξίδι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες διαβίωσης, άτομα με ειδικές ανάγκες που πρέπει να κάνουν να έχουν ένα εξοπλισμό ή κάποιοι που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση. Και μια που λέω για επέμβαση, βρήκανε στην Αμερική έναν άνδρα, ο οποίος, από δεν του γράφουν καν το όνομα εδώ, ίσως για ευνόητους λόγους, θα καταλάβετε τι εννοώ, ο οποίος έχει τη φωτογραφία του βέβαια και ζητάει δωρεές από τους επισκέπτες του site για να κάνει επιμήκυνση μορίου. Είναι, ρε παιδί μου, ο πιο έτσι περίεργος σκοπός μέχρι στιγμής, το να ζητήσεις λεφτά να κάνεις μια καμπάνια. Συνήθως κάνουν καμπάνιες για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι στο TMZ, αν θέλετε να βοηθήσετε τον άνθρωπο αυτό, το TMZ το site. Και μάλιστα, Μάικλ είναι το μικρό του όνομα, τον οποίο τον έχουν δείξει και τα κανάλια. Λέει, γεια σας, ξέρετε κάτι, έχω μικρό μόριο και θα ήθελα να το επιμηκύνω, αν μπορείτε να βοηθήσετε και να βάλετε λεφτά. Δεν ξέρω. Και πόσο χρειάζεται αλήθεια μια τέτοια επέμβαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι δηλαδή πόσο είναι μια επιμήκυνση. Καταρχάς πιάνει αυτό το πράγμα ή είναι τίποτα επικίνδυνο? Δηλαδή, για ένα φίλο μου ρωτάω, όχι για μένα.

Δεν έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε για λαγοκέφαλο. Όχι, χθες μιλήσαμε πάλι. Ο λαγοκέφαλος είναι πλέον, παιδιά, να πούμε το πρόσωπο του καλοκαιριού. Και τώρα λέει η κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει επιδότηση για την αλεία του λαγοκέφαλου με σκοπό να τον εξαφανίσει. Εν πάση περιπτώσει, εξαφανίσει λίγο δύσκολο εντελώς, αλλά να μειώσει τον πληθυσμό του στα ελληνικά νερά. Γιατί έχετε δει γιατί. Γιατί μπορεί να επιτεθεί σε εμάς, μπορεί να επιτεθεί σε άλλα ψάρια. Γενικώς να καθαρίσει κάπως το υγεία από τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν εισβολέα απρόσμενο. Και πώς θα το κάνει αυτό? Επιδοτώντας με 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό τους ψαράδες, οι οποίοι θα βγαίνουν προς άγραν λαγοκέφαλων, τον οποίο τι θα τον κάνουν συνέχεια? Θα τον μαζεύουν, λέει, και θα τον καίνε και θα φτιάχνουν ιχθυάλευρο χωρίς την τοξίνη, διευκρινίζουν. Τι είναι το ιχθυάλευρο? Ούτε εγώ ήξερα που χρησιμοποιείται, για να είμαι ειλικρινής. Το ιχθυάλευρο, λέει, χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνει, για το ψάρεμα, για να προσελκύει τα άλλα ψάρια. Δηλαδή ουσιαστικά θα ρίχνουν λαγοκέφαλους υπό μία έννοια, για να έρχονται τα ψάρια και να ψαρεύουν τα άλλα ψάρια. Επίσης, το ιχθυάλευρο δίνεται, λέει, για ζωοτροφή, και μάλιστα όχι μόνο στα ίδια τα ψάρια, αλλά και σε πτηνοτροφία και χειροτροφία, δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι, ας πούμε, οι κότες τρώνε ένα προϊόν το οποίο παράγεται από ψάρι. Δεν είναι λίγο κάπως? Ή εμένα μου φαίνεται μόνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ. Έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Εσύ δεν θα πατήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά στο λόγο που εκείνος λέει οδηγείται στο να πιστήσει, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε ότι οθείται από ανασφάλεια και μια ανάγκη επιβεβαίωσης. Φαντάσου. Άμα έχει ανάγκη επιβεβαίωση ο Βασάλος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, επιβεβαίωση και ανασφάλεια. Είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα. Και καμιά φορά οι πολύ όμορφοι άνθρωποι έχουν χειρότερο πρόβλημα επιβεβαίωση. Δηλαδή, πίσω από μια κοπέλα πανέμορφη, ένα πανέμορφο άντρα, υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση, γιατί αυτοί είναι όμορφοι και θέλουν να είναι συνέχεια όμορφοι. Σου λέει, είμαι ωραίος, ρε παιδί μου, όπως ήμουν χθες. Ή σήμερα βλέπω ότι δεν ενδιαφέρω τόσο πολύ τον κόσμο. Ενώ εμείς είμαστε και λίγο έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο, λες, πάντα φτισμένο με είχαν, δε, το άμα κερδίσουμε κάτι είναι κέρδος, δεν χάσαμε κάτι. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί. Και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν και τα λοιπά. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας. Είναι βλάκας γιατί είσαι μαζί του. Και παθαίνει αυτά τις ιστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.

0: Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφία, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, περνάω τους αμπελόκηπους, φτάνω στους αμπελόκηπους, φτάνω στη συμβολή με Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Λοιπόν, και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Είχαν κάνει δύο λωρίδες αλκοτέστ χθες το βράδυ. Και η μία μάλιστα ήταν στην λωρίδα, στην λεωφορολωρίδα, στην οποία ομολογώ ότι μπήκα για λίγο, γιατί είχα τσατιστεί με την κίνηση που είχε και λέω δεν μπορώ να περιμένω, πάω δύο ώρες σπίτι από την παράσταση πτώμα. Και έκανα μια παράκαψη μεταξύ με το που βλέπω ότι έχουν σταματήσει για αλκοτέστ. Όλοι τρομοκρατήθηκαν για το αλκοτέστ, εγώ τρομοκρατήθηκα για τη λεωφορολωρίδα. Ξαναμπαίνω κανονικά μέσα στην κανονική λωρίδα. Και βλέπω είναι δύο τροχονόμοι, δύο γυναίκες μπροστά, οι οποίες κάνανε αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χθες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και μάλιστα την πήρε στο τέλος της παράστασης. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα πιει, δηλαδή. Μπύρα κανονική, καλά. Μια μπύρα θα έπινα, δεν θα έπινα τα οπίστια μου. Λοιπόν, και ευτυχώς πήρα μπύρα χωρίς αλκοόλ και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν. Εγώ, κυρία, εγώ να κάνω μάθημα, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Έδωσε μια συναυλία ο Harry Styles στο Λονδίνο και εκεί σταμάτησε το πρόγραμμα. Ενώ τραγουδούσε, σταμάτησε κανονικά, είπε συγγνώμη στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα. Πόσο χρονών είμαι. Στην ορχήστρα. Είπε στην ορχήστρα, σταματήστε. Σταμάτησε η ορχήστρα και γυρνάει ο Harry Styles προς το κοινό, γιατί υπήρχε εκεί ένα πανό μιας θαυμάστριας που έλεγε: πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ. Ότι δηλαδή για να βρει τα λεφτά για να κάνει το ταξίδι στο Λονδίνο και να πάει στη συναυλία του Harry Styles, η συγκεκριμένη θαυμάστρια πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες του. Γιατί τις πατούσες της, γιατί υπάρχει αυτό το ρε παιδί μου, το είναι κάποιοι βιτσιώζοι, εν πάση περιπτώσει βιτσιώζοι τώρα, σχετικά είναι όλα. Οι οποίοι γουστάρουν πατουσάκια. Λοιπόν, και αυτή έβγαλε φωτογραφία της πατούσης της, πούλησε, δεν ξέρω, στο OnlyFans που το έκανε για να πάει και σταμάτησε ο Harry Styles και λέει: σοβαρά, λέει, πούλησες, λέει, φωτογραφίες με τις πατούσες της σου. Μαντέψτε από πού ήταν αυτή με τις πατούσες. Ελληνίδα! Και μάλιστα λέγεται Φένια. Παιδιά, από όλο το Wembley, δεν ξέρω πώς λέγεται, το O2 που έδωσε τη συναυλία στο Λονδίνο ο Harry Styles, ξεχώρισε μια Ελληνίδα η οποία έτυχε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της. Και σκέφτομαι, θα σκέφτομαι ο Harry Styles, αυτοί ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει την κρίση. Ακόμη δεν έχουν λεφτά να έρθουν στο Λονδίνο, πουλάνε τις πατούσες τους. Αυτές τις ιδέες δεν τις είχαμε σκεφτεί τότε, όταν ήταν τα μνημόνια. Μετά ήρθανε. Θα μπορούσαμε έτσι λίγο να επιβιώσουμε εκείνη τη δύσκολη περίοδο με τη Μέρκελ, να πουλάμε πατούσες όλοι οι Έλληνες στους Γερμανούς και να τους παίρνουμε πίσω τα λεφτά. Δεν είναι πολύ καλό το σχέδιο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Έχει γίνει χαμός με τον Γκάρι Λίνεκερ, τον παλέμαχο, τον φοβερό αυτό ποδοσφαιριστή της Αγγλίας, ο οποίος πάντα μύριζε τον γκολ από χιλιόμετρα, ο οποίος πλέον είναι τηλεσχολιαστής και βγήκε σε ένα για το Μουντιάλ και έχει συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά, στα θόρυβο, κύριε, στα θόρυβο, συγγνώμη. Έχει βγει σε ένα κανάλι, νομίζω στο CNN, και τον ρωτούσαν πώς βλέπει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Το ρωτήσανε μάλιστα συγκεκριμένα, μπορεί η Αμερική, λέει, να κερδίσει το Μουντιάλ. Και αυτός δεν άντεξε και ξέσπασε σε γέλια. Και λέει, εντάξει, λέει, τώρα δεν θα σου πω, λέει, να είμαι διπλωμάτης ή να είμαι να πω την αλήθεια. Και λέει, όχι, πες την αλήθεια. Και λέει, λυπάμαι, λέει, αλλά η Αμερική δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα να κερδίσει το Μουντιάλ. Και μετά, συζητώντας με το πάνελ της εκπομπής, μεταξύ των οποίων είναι και ο Άλαν Σίρερ και διάφοροι άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της εκπομπής που παρουσιάζει ο Λίνεκερ, την οποία νομίζω μπορείτε να τη δείτε και στο Netflix. Ναι, όχι, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τη δείτε στο Netflix στην Ελλάδα. Είναι σχολιασμός για το Μουντιάλ. Και είπε ότι όχι απλά, λέει, θα δώσω 0 πιθανότητες στην Αμερική να πάρει το Μουντιάλ, αλλά βάζω και στοίχημα ότι αν πάρει η Αμερική, αν πάρει οι Ηνωμένες Πολιτείες το παγκόσμιο κύπελο, θα κάνω την επόμενη μέρα εκπομπή μόνο με το Σόβρακο. Και όλοι τώρα παρακαλάνε να πάρει η Αμερική το Μουντιάλ για να δουν το Λίνεκερ με το Σόβρακο να παρουσιάζει εκπομπή. Βέβαια, Γκάρι μου, συγγνώμη, το έχω κάνει ήδη αυτό που έχεις κάνει. Είχα υποσχεθεί ότι αν ο Άρης περνούσε την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2011, νομίζω ήταν το 2011, θα έκανα την επόμενη μέρα εκπομπή με το Σόβρακο και το έκανα. Οπότε είσαι πάρα πολύ πίσω, λυπάμαι πάρα πολύ, Γκάρι Λίνεκερ, σε πρόλαβα.

away.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφώμαι.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλος πας, περάστε, τι κάνετε, το πρώτο σας μπινελίκι, και εγώ θα ρίξω ένα μικρό μπινελίκι σήμερα. Δεν είμαι πολύ τσατήλας. Εγώ αυτούς τους τύπους, ρε φίλε, που κλείνουν τα πάρκινγκ, τα οποία τα βάζουν τα μαγαζιά μπροστά πάρκινγκ για να παρκάρεις το αυτοκίνητο κάθετα στο δρόμο, και αυτό παρκάρουν οριζόντια και πιάνουν δύο θέσεις. Γιατί! Γιατί δεν κάνατε γεωμετρία στο σχολείο, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Η καλύτερη μουσική εδώ στον Galaxy 92 σήμερα μέχρι τις 10. Τώρα κάνω το σταυρό μου για να δω αν θα παίξουν όλα σωστά, για να δούμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία, καλημέρα. Πάμε δυνατά.

0: Πάρα πολύ γάμι το σουκού. Πάρα πολύ γάμι. Είναι η περίοδος γάμου. Πάρα πολύ γάμι και bachelor. Και bachelorette. Εν τω μεταξύ έβλεπα βιντεάκια, story, εν πάση περιπτώσει, από bachelor και bachelorette γνωστών μου. Τα bachelorette μέσα στη Χλειδή πηγαίνανε σε κάτι πισίνες τα κορίτσια. Ανοίγανε σαμπάνιες και τα λοιπά. Χαρές, ντυμένοι νύφοι. Νύφοι με μαγιό, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά, νύφοι με μαγιό. Πες μου εσύ τώρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πως

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Συγγνώμη για την απότομες διαφημίσεις. Είναι το πρόβλημα που σας έλεγα, διορθώθηκε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Έλεγα λοιπόν ότι έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες ήταν ντυμένοι νύφοι. Με μαγιό, πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά, στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερή δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον Bachelor και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό δηλαδή πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Και εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, ξέρω, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε Bachelor, θα του έλεγα καλή τύχη. Καλημέρα, Αντωνία. Καλημέρα σε όσους

Μια πολύ γλυκιά καλημέρα στην αγαπημένη συνάδελφο την Ελίζα Μπενβενίστε και όλο το team του πρωίαν σε είδον εκεί στην ΕΡΤ, από τις πιο ωραίες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Σε ένα σκηνικό που αλλάζει πάρα πολύ, θα τα πούμε συνέχεια αυτά με τα τηλεοπτικά. Τώρα λέγαμε για τους γάμους λοιπόν. Εντάξει, είναι αυτό το φοβερό που κάνετε οι γυναίκες στα Bachelor, που παίρνετε και διάφορα props. Δηλαδή έχουν αυτές τις τιάρες. Το έχετε μπερδέψει λίγο με τα γενέθλια. Τιάρες με κορδέλες. Στην κορδέλα γράφει, ξέρω, birthday girl στα γενέθλια. Στα Bachelor γράφουν team bride. Είναι ομάδα νύφης. Η κατακαημένη γαμπρίτη είναι εκεί σε ένα τραπέζι, κάθονται εκεί πέρα, πίνουνε να ξεχάσουνε, ούτε team bride, ούτε τίποτα, ούτε πισίνες. Τώρα βέβαια είπαμε και πάλι, σε αυτά που φαίνονται έτσι, γιατί πολλά δεν φαίνονται στα social. Πολύ γάμοι λοιπόν παιδιά, πολύ γάμοι, πολλές παραλίες και πολλές συναυλίες. Παιδιά βλέπω περάσετε πάρα πολύ ώρα το Σαββατοκύριακο, έβλεπα. Όλοι στους Pet Shop Boys καταρχάς. Έτσι, πάρα πολλοί κόσμοι, Pet Shop Boys. Πρέπει να έχει γίνει χαμός και μιλάμε για ένα ντουέτο, για ένα συγκρότημα το οποίο είχε ξανάρθει πρόσφατα. Πρέπει να έχει 6-7 χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν άλλαξε κάτι φοβερό στους Pet Shop Boys από τότε. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να έχει γίνει χαμός. Ελπίζω να πήγατε να μου πείτε και από εκεί τίποτα. Δεν βλέπω, δεν στέλνετε μηνύματα σήμερα. Τι έχετε πάθει? Έχετε πάθει δευτερίλα, Είναι φοβερό να είναι και αυτό ένα θέμα. Pet Shop Boys, οι άλλοι ανέβηκαν πάνω στα Λατομία. Έχουν εκεί πέρα, κάνουν τις house συναυλίες. Δεν ξέρω ποιος έπαιζε στα Λατομία. Άλλοι ήταν στην Τεχνόπολη. Άλλοι ήταν σε κάτι metal συναυλίες. Άλλοι ήταν σε κάτι πανηγύρια. Άλλοι ήταν στην Αστυπάλαια. Βλέπω, περνάτε ωραία. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Γιατί είναι να βλέπουμε κι εμείς που βαριόμαστε να πάμε σε αυτά, να τα βλέπουμε στα story για να νιώθουμε πώς είναι. Εν τω μεταξύ, εμείς περιμέναμε να δούμε Μουντιάλ, να πούμε. Κάτσαμε να δούμε Σάββατο μπάλα, μπέρδεψα πάλι τις ώρες. Νόμιζα ότι ήταν 6 ώρα το Ιράν-Αίγυπτος. Ήταν 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε. 6 ώρα πρωί Σαββάτου. Για όνομα του Θεού. Λυπηθείτε μας λίγο εκεί στην Αμερική. Για το Θεό δηλαδή. Ένα ολόκληρο Σάββατο πήγε χαμένο. Είχαν όλα τα μάτς μέσα στη βδομάδα να τα δούμε. Να τον πινελίκι της ημέρας. Λοιπόν, είχαν όλα τα μάτς μέσα στην εβδομάδα, 4 ώρα το πρωί και 3 ώρα το πρωί. Ξυπνούσαμε το πρωί και ψάχαμε να βρούμε τι έγινε, λες και ήταν εκλογές, ποιος βγήκε. Και Σάββατο όλη μέρα δεν είχε ένα μάτς. Κάτσαμε να δούμε μάτς χθες αυτό το Καναδάς Νότια Αφρική.

Αφρική. Έχασε η Νότια Αφρική 1-0 στο 90 φεύγα. Χάσαμε και το στοίχημα. Τα μπάτσελορ τη νύφη, λέει εδώ, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά ως δείκτης κατάθλιψης της νύφης. Γιατί ρε σε Κυριακή αυτό, δεν συμφωνώ μαζί σου. Γιατί το λες αυτό. Ίσα-ίσα, εγώ το βλέπω και ως αναβάθμιση. Δηλαδή, το χαίρονται και πιο πολύ. Νομίζω ότι το μπάτσελορ του γαμπρού είναι δείκτης κατάθλιψης του γαμπρού. Σήμερα έχει όλα τα μάτς, βέβαια, πού θα τα δεις. 4 ώρα το πρωί, Μαρόκο, λέει Ολλανδία. 4 ώρα το πρωί, ξυπνήσω εγώ 4 ώρα, θα το κάνω εκπομπή μετά. Την υπόλοιπη ώρα που θα είμαι σαν Κοτόπουλο, με ρώτησαν εκεί στο Μουντιάλ. Ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος πηγαίνει, λέει, στα μάτς με ιδιωτικό τζετ. Πάει από τη μια πόλη στην άλλη.

Εν τω μεταξύ, στους γάμους που είδα εγώ στο προσωπικό μου timeline, ας πούμε, στα social, είναι τα ζευγάρια ήταν πολύ. Ήταν πιο νέα από ό,τι περίμενα. Γιατί πλέον οι γάμοι είναι λίγο. Σαν. Είναι λίγο πιο όρημα τα ζευγάρια πλέον που παντρεύονται. Δεν είναι, ρε παιδί μου, 25-30, είναι 45-50. Είναι λίγο γάμι καπί. Μπράβο, να ζήσετε, παιδιά, σε όλους το εύχομαι πάρα πολύ. Βέβαια, είχαμε και τις άσχημες ειδήσεις από το Κυριακό, παιδιά. Έφυγε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Επιστρέψει το Πασόκ η Τζάκρη τώρα, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Τίτλους τέλους και επισήμως έριξε Θεοδώρα Τζάκρη ως την μέχρι πρώτη ως πολιτική της στέγη τους Δημοκράτες, προθετικό κέντρο, κόμμα στο οποίο διατηρούσε μέχρι τώρα την πρόεδρος. Όπως είπε και κάποτε, τον ήπιαμε, έτσι. Κλείνοντας οριστικά πίσω ότι στην περίοδο Κασελάκη, Θεοδώρα Τζάκρη γνωστοποίησε την απόφασή της χθες, η οποία ωστόσο ήταν σχεδόν ηλυμένη, λέει, με φόντο τη συνέντευξη του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι ναι, αυτό περίμενε η Τζάκρη για να φύγει από τους Δημοκράτες. Μια αφορμή. Σου λέει, μίλησε με τον Γεωργιάδη, δεν με ρώτησε, λέει, που πήγε ο Κασελάκης με τον Γεωργιάδη. Σιγά μη σε ρωτήσουμε κιόλα. Κύριε Τζάκρη, πραγματικά δηλαδή. Είναι αστείο το ψηφίο. Κύριε Τζάκρη, σε ποιο κόμμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω χάσει το λογαριασμό. Κύριε Τζάκρη, σε ποιο κόμμα είναι, Δημοκράτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς, κύριε Τζάκρη, δηλαδή. Και ο Άδωνης είναι φοβερός, είναι σαν εκείνο το ανθρωπάκι του Αστερίξ στη Διχόνοια, που ήταν το πράσινο ανθρωπάκι, το θυμάστε αυτό που έσπαιρνε τη Διχόνοια και πλακώνονταν όλοι. Και τώρα έδωσε την αφορμή βεβαίω στην Τζάκρη να σωθεί, να γλιτώσει, να σωθεί. Γιατί το να είσαι στους Δημοκράτες του Κασελάκη εκλογικά ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Εκτός κι αν ο Στέφανος, που είναι του κόβει λίγο, κάνει καμιά συνεργασία μετεκλογικά με κάποιο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω με ποιο, μάλλον με οποιοδήποτε. Εν πάση περιπτώσει. Στον μπάτσερ των γυναικών, λέει, χαίρονται πιο πολύ γιατί βρέθηκε κορόιδο. Εντάξει, ρε, συντάξει, είπαμε. Τι απόψεις 1985 είναι αυτές πια, ότι βρέθηκε κορόιδο και παντρεύει. Γιατί είναι κορόιδο δηλαδή ο άντρας και όχι η γυναίκα, ας πούμε. Καλημέρα στο Βόλο. Μετά από 9 υπέροχες μέρες στη νησία, άντε πήγαινε δουλειά. Την νησία δεν είχε τύπου ζέστη θανάτου. Την νησία υπέροχα, 9 μέρες, μπράβο. Κοίταξε, την νησία Βόλο, ωραία, μια χαρά. Κοτσαρίκο! Καλή εβδομάδα! Κοτσαρίκο, τι γίνεται? Εσύ έχεις παντρευτεί, δεν μας πεις. Για στείλε εδώ πέρα, κάνα μπάτσελο, κάνα τέτοια μας πεις. Έφυγε η Τζάκρη, παιδιά, έφυγε η Τζάκρη, θα κάνουμε τώρα. Έφυγε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Είδατε τα γκάλωπ, έτσι. Τσίπρας πλησιάζει. 24, το 24 έφτασε, παιδιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ασταθή κατάσταση μετά τις εκλογές και αυτό δεν είναι καλό για την οικονομία. Αλλά απ' την άλλη, ας πρόσεχαν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και πολλές δυσάρεστες ειδήσεις από το Κυριακό. Ευτυχώς είχαμε ευχάριστη εξέλιξη σε κάποιες από αυτές. Δηλαδή, σε αυτή την πυρκαγιά, είχαμε δύο πυρκαγιές, δύο φωτιές σε κτίρια. Μία σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνια, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε, λέει, από φόρτιση πατινιών. Τα έχω πει εγώ. Απαγορεύστε τα παντού. Όχι μόνο στα πιτσιρίκια, παντού. Τέλος στα πατίνια τα ηλεκτρικά στις πόλεις. Τέλος. Όχι για αυτό βέβαια που συνέβη, για τα τροχιά πιο πολύ. Και δεύτερον, είχαμε και αυτή τη φωτιά στην Καλυθέα που μια ηλικιωμένη πήδηξε, παιδιά, στο κενό από τον πρώτο όροφο, νομίζω. Την σώσανε εκεί, της βάλανε κάτω κάποια πράγματα και της σώθηκε η γυναίκα. Αλλά πολύ, πολύ, δηλαδή, φρικιαστικό, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, όμορφο πρωινό. Εύχομαι να πάει καλά εβδομάδα. Λέει, συνέχισε να μας κάνεις να ξυπνάμε όμορφα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Στον μπάτσελο, λέει, των ανδρών χαίρονται οι παντρεμένοι. Γιατί λένε, βρε το βλάκα τώρα θα πάει, δεν ξέρω οι ελεύθεροι γιατί δεν ξέρουν. Άντε πάλι, συνεχίζει εσύ, είσαι λίγο. Τώρα επιμένει κι εσύ. All day. Έλα, όσοι πήγατε Pet Shop Boys, να σα θυμίσω τις ωραίες στιγμές που περάσατε το Σάββατο.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
12: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
15: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.

Η Σουλτάνη του Swing. Η Ερντογάν του Swing. Dark Straits. Galaxy 92, ακούτε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε, στείλτε μου μηνύματα στο Live 24. Πώς περάσατε, πώς είστε, αν ξεκουραστήκατε. Όσο εγώ, παιδιά, τι ύπνος ήταν αυτός. Πιστεύω τον Αύγουστο θα κοιμάμαι ένα μήνα. Με αυτό το πράγμα έχω περάσει φέτος με το 6 ώρα. Πω, πω. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει γίνει viral και το έχουν να μεταδώσει για κάποια site. Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά, δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια, και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι, θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Πρωινό δεν αναφέρει, πρωινό συνήθως σου δίνανε γάλα ζεστό. Ένα ψωμί ήταν σαν πέτρα μαζί με μέλι, βούτυρο ή μαρμελάδα και ένα αυγό βραστό. Αλλά τώρα δεν τα αναφέρει. Λέει μεσημεριανό και βραδινό. Και λέει εδώ, Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα, αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό στο στρατό, επαναλαμβάνω έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, οπότε καταλαβαίνετε πόσο λίγο είναι το κοτόπουλο για να λέει πουρές με στήθος κοτόπουλου και όχι κοτόπουλο με πουρέ. Σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο επιθετικούς, πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Βραδινό αρακάς με φέτα. Τετάρτη, μεσημεριανό φακές, vegan burger παρακαλώ. Εδώ μεταξύ τα ακούτε όλα αυτά και νομίζετε ότι είναι ωραία. Μα δείτε το βίντεο, το vegan burger είναι μια ιδέα. Και προφιτερόλ, κάθε μέρα προφιτερόλ τους ταΐζουνε. Γι' αυτό γίνεις 100 κιλά στο στρατό, που φαντάζομαι ότι δεν τρώνε μόνο αυτά, τρώνε και σουβλάκια απ' έξω και τέτοια. Βραδινό Τετάρτης, ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ. Κάθε 3 ώρες προφιτερόλ, είναι δυνατόν. Πέμπτη, μεσημεριανό, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα τζατζίκι και προφιτερόλ. Σερπαντίνα τους πάει στο στρατό, έτσι. Δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν 2 ώρες σκοπιά. Βραδινό, πίτσα, πατάτες, φούρνου. Έλα, Παναγία μου. Παιδιά, συγγνώμη, ποιος διέτο λόγος το να λαμβάνει αυτό το μενού του στρατού. Πραγματικά, για να το δει λίγο κάποιος. Είναι δυνατόν? Πίτσα, πατάτες, φούρνου και αναψυκτικό. Και ζάχαρες μαζί. Παρασκευή, μεσημεριανό, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό. Τους πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τυροκαυτερή. Πέμπτη, Παρασκευή, ρώσικη. Και παγωτό κιόλας, εδώ να δεις. Βραδινό, πουρές με ψάρι, Παναγία μου. Φέτα, αναψυκτικό και μαντέψτε, προφιτερόλ. Σάββατο, μεσημεριανό, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι. Αλλάζει εκεί. Έχουν αληθεί κάθε μέρα. Και αναψυκτικό. Βραδινό, παστίτσιο γιαούρτι και προφιτερόλ. Μα είναι δυνατόν? Κάθε 3 ώρες προφιτερόλ. Πώς θα πάνε να σκοπιά αυτοί οι άνθρωποι? Πώς κάνουν στρατό πραγματικά? Καταρχάς παχαίνουνε. Δηλαδή άμα τα ακολουθείς, άμα τα τρως όλα αυτά κάθε μέρα, άμα τρως δηλαδή 2 κύρια γεύματα βραδινό. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, το πήρα το μήνυμα για τα σάντουιτς. Λοιπόν, θα γίνεις 100 κιλά. Αφού στην αρχή πας στρατό και χάνουνε, και εγώ είχα χάσει όταν πήγα στο κέντρο, αλλά μετά στη μονάδα γίνεσαι σαν τόφαλος. Μπας πιεντώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή, λέει, ούτε ο μπλέτσας δεν έχει φάει. Παίξε, παίξε. Ούτε ο μπλέτσας, λέει, δεν έχει φάει. Γεια σου Ειρήνη, με τη γυμναστική σου. Η Ειρήνη κάνει γυμναστική και ακούει αυτά που λέμε, ακούει για προφιτερόλ.

0: Φαντάζεσαι τον Μπλέτσα να παρουσιάζει μενού στρατού. Καλημέρα, είμαστε εδώ στο καψιμί, στο εστιατόριο. Τρώμε προφιτερόλ. Είναι ωραίο. Θα φάμε παστίτσιο, πίτσα, προφιτερόλ. Θα μας πάει αίμα. Μ' αρέσει που σχολιάζει το site εδώ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συχνή παρουσία γλυκών, καθώς το προφιτερόλ περιλαμβάνεται σε αρκετά από τα γεύματα της εβδομάδας, ενώ υπάρχει και παγωτό. Παράλληλα, στο πρόγραμμα υπάρχουν πιάτα όπως πίτσα, παστίτσιο, μπριζόλες, μακαρόνια με κιμά, κοτόπουλο, χοιρινό, αλλά και ρύζι με χταποδάκι. Εντάξει, το έχει στον τίτλο. Vegan Burger Χταποδάκι Προφιτερόλ. Νεοσύλλεκτος αποκάλυψε το μενού στο στρατό με βίντεο στο TikTok. Λες και ήταν μυστικός, με κρατικό. Πώς θα πάμε να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Θα μπουν οι Τούρκοι στη χώρα και θα τρέχουν οι άλλοι στις τουαλέτες με το προφιτερόλ. Είναι φοβερό να πούμε. Θυμάμαι το μεταξύ την πρώτη μέρα που είχαμε πάει στο στρατό στην Κόρινθο, στο κέντρο, που δεν υπάρχει καν πλέον κέντρο νεοσυλλέκτων στην Κόρινθο. Την πρώτη μέρα σου δίνουν το καλύτερο γεύμα, υποτίθεται, για να. Όταν σε πάρουν οι γονείς και σου πούνε, έλα γόρι μου, πώς ήτανε, φάγατε? Φάγατε καλά? Και θα λες, μαμά, φάγαμε, μας φέρανε παστίτσιο. Σου βάζανε παστίτσιο, σαλάτα. Και είχανε και μπύρα, θυμάμαι. Την πρώτη μέρα που φάγαμε μεσημεριανό στο στρατό, είχε και μπύρα. Αλκοόλ, στο στρατό δηλαδή. Κανονική ταβέρνα, ρε φίλε. Τι ωραία πράγμα, τι ωραία χρόνια.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Δεν ξέρω αν ακούγατε τον καιρό, όλο αυτόν τον καιρό, τα καινούργια ονόματα που θα έφερε η Νέα Δημοκρατία στα ψηφοδέλτια, που λέγανε θα φέρουν καινούργια ονόματα και νέους και άφθαρτους. Λοιπόν, ξέρετε ποιοι είναι οι νέοι και άφθαρτοι? Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, καλά ακούσατε, και ο Σκουλός, ρε φίλε, ο φωτογράφος, ο Δημήτρης Σκουλός, GNTM η Νέα Δημοκρατία. Θα περνάνε οι βουλευτίνες και θα λέει, έλα, strike a pose, there's nothing to it, Vogue. Περπάτα λίγο καλύτερα και τα λοιπά. Φυσκαδουράκης και Σκουλός. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, μην είσαι άδικος, γιατί το ότι κάποιος είναι καλλιτέχνης ή φωτογράφος δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολιτική άποψη, έτσι. Μην είμαστε ρατσιστέ. Αλλά αυτή είναι η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Φυσκαδουράκης και ο Σκουλός, ρε φίλε, πραγματικά αυτούς περιμέναμε. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στις κυριακάτικες εφημερίδες, γιατί είμαι από αυτούς που, τους βιτσιόζους που διαβάζουν ακόμα εφημερίδα τις Κυριακές, και έβλεπα μέσα τα πρόσωπα του Τσίπρα. Δεν είχε έναν γνωστό, παιδιά, είναι όλοι εντελώς άγνωστοι. Το οποίο μπορεί να είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ποιοι είναι. Αλλά σε μεγάλο ποσοστό, αυτοί που θα ψηφίσουν ψηφίζουν Τσίπρα γιατί είναι ο Τσίπρας. Δεν τους νοιάζει τόσο πολύ το στελεχειακό δυναμικό. Μη σου πω ότι είναι και καλύτερα, γιατί κάποιους τους έχουν συνδέσει με εποχές κλεισίματος τραπεζών κτλ. Θα μου πεις γιατί τον Τσίπρα μην τον έχουν συνδέσει. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά μπορεί να είναι και κακό, γιατί σου λέει ποιος είναι αυτός, ας πούμε, ποιο ψηφίζουμε. Μπορεί να είναι και καλό, γιατί σου λέει είναι άφθαρτη. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν αυτή είναι η ανανέωσή τους. Πραγματικά δηλαδή. Ο Σκουλός, θα ήθελα πάρα πολύ να παίρνει ο Σκουλός να εκλεγεί στη Βουλή. Θα είναι πιο φάνκι, ρε παιδί μου. Και έχει και κάποια νέα παιδιά εδώ. Νέα παιδιά. Νέους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει. Μία Πορφιλένια Κανελοπούλου, δικηγόρο. Πολύ ωραίο όνομα καταρχάς. Και διάφορους άλλους γνωστούς επιστήμονες, δικηγόρους και δικηγόρους. Πολύ δικηγόροι, πάρα πολύ δικηγόροι. Εντάξει, ήταν το αυτό με τον Μακάριο Λαζαρίδη που είχε πτυχίο η ΕΚ. Σου λέει, πάρουμε κανένα πτυχιούχο. Μπάς πιστεύω, καλή επιτυχία σε όλους. Θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτά. Ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Και φαντάζομαι ότι και τα υπόλοιπα κόμματα θα τσιμπήσουν έτσι άτομα από τη showbiz. Σου λέει, εμείς στο πηγάδι κατουρίσαμε, χαζίμαστε. Τώρα με όλη αυτή την κουβέντα με τον προφιτερόλ, θα ήθελα να χτυπήσω ένα προφιτερόλ πρωί-πρωί. Αλλά όχι του στρατού αυτά τα. Κάνα καλό.

0: Πολύ σωστό ο Γιάννης λέει, με τόσα σκάνδαλα λέει, η Νέα Δημοκρατία δικηγόρους χρειάζεται. Λογικό, όντως. Καλά αποτελέσματα, καλή επιτυχία σε σένα φίλε ή φίλοι που πας για μαγνητική. Κοίτα, με σε πάρει ο ύπνος εκεί μέσα. Εγώ μια φορά χαλαρώνω τόσο πολύ που με παίρνει ο ύπνος. Εγώ προτείνω στη Νέα Δημοκρατία, μια που πήρε το σκουλό για υποψήφιο βουλευτή, να το τερματίσει και να φέρει Βίκη Καγιά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκη Γαβαλά. Και να γίνει εντελώς catwalk το μαξί μου. Να μπαίνουν μέσα και να είναι go, go girl. Και να φέρει και Ζενεβιέβ, ή όπως τη λένε καημερική Ζενεβιέ. Φέρε τις Ζενεβιές του μαξί μου. Εν τω μεταξύ, για να μην αδικούμε τον Τζίπρα, έχει αυτός μια γνωστή, έχει τη Μαριάννα του Μασάτου. The Masai του Μασάτου. Πάμε για σύντομο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Για έναν σύγχρονο.
5: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
6: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυραγέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
18: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
17: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: Τι να σου ρετάσω, μπορεί να μου λένε και μπούρδες που λέει και ο Αβραμόπουλος.
1: Είναι μπούρδες. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Μπορεί να μου λένε μπούρδες για το air condition. Λέει σχετικά με την τρύπα του air condition, Βαγγέλη, το κόστος είναι περίπου 2,5 ευρώ και το φτιάχνει σε 10 λεπτά. Στο Βέλγιο ψάχνουν λέει για ηλίθιους 1000 ευρώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σου λέω για την Αυστρία τι μου είπε και μάλιστα μου λέει ότι εκεί επειδή είναι τα κτίρια λέει μονωμένα, λέει περίεργα. Τι να σου πω τώρα. Ελαδάρα, ρε. Ελαδάρα, τα λέω, άδωρο. Ήρθε η ώρα να σα δώσω διπλή πρόσκληση. Μόνο μία, όχι. Κάτσε γιατί τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Θα σα δώσω πρόσκληση για θέατρο, παιδιά. 5 διπλές για την φοβερή κλασική κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Σε μετάφραση σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Είναι σωστή γενική Ταμίλα Κουλίεβα. Σίγουρα δεν είναι σωστό Ταμίλα Κουλίεβα. Όπως λένε ορισμένοι, τη Βανδύ και τη Βύση. Ταμίλα Κουλίεβα, εν πάση περιπτώσει, σκηνοθεσία. Με Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά και την ίδια την Ταμίλα Κουλίεβα. Θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που γίνεται απόψε 29 Ιουνίου στο Βεάκιο. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να στείλετε ένα mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Ναι, studio@galaxy92.gr, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Έτσι, και 5 διπλές θα πάτε απόψε στο Βεάκιο, στον Πειραιά. Πολύ ωραίο θέατρο εκεί, έχω δει και πολλές ωραίες παραστάσεις. Να περάσετε σούπερ χάρη στον Galaxy 92 και στο βεβαίως και στο θέατρο στη Stages Network Αθηναϊκά Θέατρα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Τι λέγαμε εδώ πριν μας διακόψουν οι Two-Face. Παιδιά, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Καλά, λέγαμε για τον καύσωνα της Ευρώπης που έχει, που μετράει ήδη 1.300 θανάτους. Είναι φοβερό, 1.300 νεκροί και δεν είναι όλοι από θερμοπληξία. Έχουμε πει ότι χάνουν πολύ τη ζωή τους γιατί πηγαίνουν στις λίμνες και στα ποτάμια και βουτάνε, ας πούμε, για να δροσιστούν. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν σου λέει, άμα δεν έχει air condition, για σκέψουμε τη ζέστη εδώ να μην είχαμε air condition, τα γινόταν. Έτσι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, διαβάζει κάτι κουλά, ας πούμε, στην Ιταλία, σε μια παραλία, λέει, στο νησί της Τσερντένια, δεν ξέρω καν που είναι αυτό, στην παραλία Πούντα Μολέντης, δεν επιτρέπουν τις ομπρέλες για όσους είναι μεταξύ 10 και 65 ετών. Δηλαδή, ομπρέλα δικαιούται

0: το όνειρο που έχουν δει εκεί, ότι θέλουν να κλείνει η παραλία από ομπρέλες προφανώς. Πήγα να στήσω μια φορά ομπρέλα και μου λέει να απαγορεύεται, λέει, εδώ πέρα. Αν θέλετε, λέει, να πάτε σε άλλη παραλία. Κανονικά, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία. Δηλαδή, σε περίοδο που ο ήλιος είναι καρκινογόνος, σου λένε όχι, δεν θα βάλεις, λέει, ομπρέλα. Εντάξει, δεν είχε ομπρέλες για να νοικιάσεις εκεί, δηλαδή δεν είχε ξαπλώστρες. Είναι μια παραλία την οποία κρατάνε με κάτι σκαμπό και πετσέτα. Και ο Θεός βοηθός. Και σου λέει, άμα θες ομπρέλα, θα πας αλλού. Δεν είναι μόνο στην Ιταλία, λοιπόν, τα παράλογα. Α, συγγνώμη, είναι η Σαρδινία. Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι. Το νησί, τι είπα εγώ, τη Σαρδένια, είπα, ναι. Το διάβασα σε ισπανικό γι' αυτό. Είναι η Σαρδινία, με συγχωρείτε. Στη Σαρδινία αυτά, λοιπόν. Στην Πούντα, άμα πάτε, Πούντα Μολέντης. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι πηγαίνετε πολύ Ιταλία.
1: Galaxy 92.
0: Πάτε κάτι τσινκουετέρε, κάτι αμάλφια, κάτι τέτοια να πούμε. Δεν σας κάνει πλέον η Έγινα. Μου θέλετε αμάλφι. Βέβαια. Αμάλφι και Νάπολη, μέσα στην Μπόχα, μέσα στη Βρώμα, στα στενά της Νάπολης. Πώς περάσατε, μούρλια.

Παπα. Εμένα λέει η πόλη της Ιταλίας μου αρέσει, είναι η Μπολόνια και η Φλωρεντία βέβαια. Ωραία, μια χαρά. Μην πάτε τώρα μες στη ζέστη. Εγώ είχα πάει Αγίου Πνεύματος πέρυσι στη Ρώμη, είχα βογγίξει από τη ζέστη. Γενικώς αυτές τις χώρες να πηγαίνετε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο πιο νωρίς. Θα μου πεις, μπορείς να πας όποτε θέλεις, δεν μπορείς. Περιμένεις τα τριήμερα. Τώρα, ας πούμε, το καλοκαίρι είναι το άλλο μεγάλο δίλημα. Που θες να πας να δεις και λίγο Ευρώπη, ρε παιδί μου. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Λες να δούμε και κάτι άλλο. Και είναι καλοκαίρι, είναι καλύπτει ευκαιρία. Απ' την άλλη, λες να χάσω τα μπάνια. Τέλος πάντων. Και ειδικά τώρα, όπως έχει γίνει έτσι η Ευρώπη, που έχει περισσότερη ζέστη από εμάς, η υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα που λέμε για ζέστη κτλ., ηλικιωμένος έβγαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Γιατί είναι, απαγορεύεται σε περιόδους, σε ημέρες

0: είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά. 44 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Και αυτό το ακούνε στο Μαξίμου και τρέμουνε. Γιατί σε μεγάλο βαθμό το πότε θα προκηρύξει εκλογές στο Μαξίμου παίζει και από αυτό. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι πάει ομαλά, μπορεί να τις πάνε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άμα το καλοκαίρι χτύπα ξύλο, έχουμε τίποτα ντράβαλα, μπορεί να τα αφήσουν για Μάρτιο. Για την άνοιξη. Ο άλλος τώρα, ρε παιδί μου, τι να πεις τώρα, λέει, πραγματικά, να μην γίνεσαι κακός, αλλά βλέπεις ότι έχει αέρα, βλέπεις ότι έχει ζέστη. 79 χρονών ο άλλος, είναι μετά κάπου, λες, το ακαταλόγιστο, ας πούμε, το της ηλικίας. Προέβη, λέει, σε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς. Πώς το πιάσαν το θέμα είναι, φαντάζομαι θα τον κατήγγειλε κάποιος, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι πέρασε από εκεί να έκανε, λες, πώς το λένε, να περνούσε αστυνομία από εκεί πέρα και να τον βρήκε να κάνει περιπολία. Επισημαίνεται, λέει, ότι και σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση που συνελήφθησαν μια 59χρονη και ένα 44χρονος σε χώρο σκοπευτηρίου στις Αφίδνες για παράβαση των ισχυών των μέτρων πυροπροστασίας, άλλοι αυτοί τώρα, μέσα σε αυτή την ιστορία, μέσα σε αυτή τη ζέστη, πήγαν οι άλλοι να κάνουν σκοποβολή. Τι να πεις τώρα, δηλαδή, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις, λέει, διαπιστώθηκαν παραβάσεις κτλ. Παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές, λέει, ίσχυε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Θες να φας σουβλάκια, ρε μπάρμπα. Πάρε απ' έξω να πούμε. Παράγγειλε. Πάρε 8 σουβλάκια να φας. Δηλαδή, πόσο θα σου βγούνε. Μόνο και μόνο, αυτοί το βάζουν πιο πολύ για το φαν. Σου λέει να κάνουμε λίγο, βάλουμε λίγο κάρβουνα, να ψήσουμε, να κάνουμε το χόμπι μας. Αλλά από το χόμπι σου μπορεί να πεθάνουν άνθρωποι, επειδή είσαι. Τέλος πάντων, μην πω τώρα πρωί-πρωί.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Υπερπλεώνασμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Υπόμνημα για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ Γιάννης Βρατάκος, ζητώντας σαφές και λειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο χωρίς αναδρομικότητα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέτει νέως στις 24 Ιουλίου την προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα μεγάλες επενδύσεις, περιοχές ειδικής ενίσχυσης και μεταποίηση του αναπτυξιακού νόμου. 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες λειτουργίας του νέου σημείου φυσικής εξυπηρέτησης MyPoint της ΑΔΕ στο Κεραμικό. Εγκρίθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το τελικό πράσινο φως για την έναρξη ισχύως της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, η οποία καταργεί τους θελωνιακούς δασμούς εισαγωγής.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Κοίμε. Άμπα, στον Galaxy 92. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα τι φάση είναι αυτή τώρα με την ανταλλαγή όρκων? Έχουμε άλλη ιστορία τώρα. Είχαμε πολιτικό θρησκευτικό, τώρα έχουμε ανταλλαγή όρκων. Να ευχηθούμε βεβαίως στο ζεύγος Αθηνάς Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα που αντίλαξαν ή αντάλλαξαν και τα δύο σωστά στο χαντάκι όρκους. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αυτός μου θυμίζει πάρα πολύ τον Αναδιώτη. Όσο τον κοιτάω, μου θυμίζει τον Αναδιώτη. Συγγνώμη γι' αυτό, Αθηνά. Λοιπόν, αντάλλαξαν όρκους στην Πάρο. Είχαν κάνει, λέει, το γάμο τους, το θρησκευτικό, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο το Σαββατοκύριακο, λέει, της Eurovision. Γι' αυτό τον πήρε χαμπάρι κανένας μάλλον. Και τώρα κάνανε ανταλλαγή όρκων. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι μόδες είναι αυτές? Ανταλλαγή όρκων, λέει, κάθισαν εκεί, είπανε δύο πράγματα, λέει, είσαι αγαπώ αυτό, είσαι έτσι, αυτό και τα λοιπά, συγκινητικά πράγματα, μαζεύτηκαν και κάποιοι celebs στην Πάρο που έγινε το μυστήριο, μπορείς να το πεις αυτό, τι είναι, είναι μυστήριο ανταλλαγής όρκων, το αναγνωρίζει η εκκλησία μας αυτό, δεν ξέρω, ήταν και η Φέη Σκορδέα και την κυνηγούσαν για το απότομο τέλος του Bonjour. Εν τω μεταξύ, εγώ την Παρασκευή που σας έλεγα ότι κόβεται η εκπομπή, δεν είχα καταλάβει ότι κόβονταν την Παρασκευή. Δεν πήραν ανάσα οι άνθρωποι κατευθείαν. Και ήταν εκεί οι κάμερες, ήταν η Σκορδά με τον σύντροφό της και τους κυνηγούσαν από πίσω για αυτό το θέμα. Το ζεύγος επέλεξε αντί για λίστα γάμου να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Slams Dunk, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αθλητισμό σε εργαλείο ενδυνάμωση και στήριξη παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Μπράβο τους. Τώρα θα σταματήσουν τα κανάλια να κυνηγάνε την Οικονομάκου στο αεροδρόμιο? Δεν νομίζω, γιατί τώρα θα ρωτάνε Αθηνά, Αθηνά, κάνα παιδάκι θα κάνετε? Γιατί έτσι πάει συνήθως. Όταν αντιλαμβάνονται τα κανάλια ότι ένα celebrity έχει σχέση, το κυνηγάνε από πίσω και του λένε μάθαμε ότι αυτό είστε μόνοι, βλέπω σήμερα, δεν είναι μαζί σας ο Μπρούνο. Μετά επισημοποιείται η σχέση. Άντε, πότε θα παντρευτείτε? Μετά παντρεύονται. Τώρα παιδάκι, μετά κάνουν παιδάκι. Μετά το επόμενο ποιο είναι, να τους πούνε πότε θα χωρίσετε. Πραγματικά δηλαδή. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
15: Εν τω μεταξύ, αυτά είναι καλύτερες οι γυναίκες, γιατί η γυναίκα στην ανταλλαγή όρκων ζωγραφίζει. Γράφει ωραία πράγματα εκεί. Πάει ο άντρας.
16: Αγάπη μου, είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι μαζί σου, που σε γνώρισα.

Η Ανθή λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Ευτυχώς λέει: δεν έχω πάει σε ανταλλαγή όρκων. Πιστεύω θα είναι άβολο και σίγουρα θα κοροϊδεύω και θα γελάω. Μα και εσύ θα σε καλέσουν σε ανταλλαγή όρκων και θα κοροϊδεύεις. Βέβαια, αλήθεια είναι πως στους γάμους πάντα κοροϊδεύουμε κάτι. Είναι αυτό το κουτσομπολιό που άμα δεν πας σε γάμο, άμα δεν το κάνεις, δεν έχει και νόημα. Ανταλλαγή όρκων και μπούρδες, λέει, και μετά από κάποιο διάστημα που σε βρήκα και που σε πήρα, λέει η Κατερίνα. Άλλος λέει εδώ, ήμαρτον με την κάθε οικονομάκου και ήμαρτον, φίλε, ήμαρτον. Και το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί λέει πιστεύουν ότι είναι και στάρ στη Βλαχομπανανία. Εντάξει, τώρα δεν έχεις δίκιο για την οικονομάκου, δεν προκαλούσε ποτέ οικονομάκου, ανεβάζει stories στα social της και μετά την κυνηγάνε τα κανάλια. Τι φταίει μωρέ κι εσύ. Να πούμε και κάτι χρήσιμο στον κόσμο. Λοιπόν, από σήμερα αλλαγές στο μετρό λόγω έργων. Να τα. Σημαντικές αλλαγές, λέει, από χθες, όχι από σήμερα. Από χθες, στη λειτουργία της γραμμής 3, τη γνωστή και ως μπλε. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή ως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής και Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Είχε συμβεί και στην κόκκινη γραμμή αυτό. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα εξής τμήματα: Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα, Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνω, θα είναι από τις 10 παρα 20 μέχρι και Πέμπτη. Από 10 παρα 20 το βράδυ κλειστεί η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Κάντε τα κουμάντα σας, πώς θα επιστρέψετε.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Εγώ είμαι αυτός, για να σας το λέω. Έχω την παράσταση λοιπόν, σας περιμένω 4η 8 Ιουλίου. Είναι τελευταία παράσταση της σεζόν, αυτή οριστικά αυτή τη φορά, γιατί μετά παιδιά πιάνει χοντρός Ιούλης και Αύγουστος και δεν νομίζω ότι θα έχει νόημα να κάνουμε σε κλειστό χώρο τουλάχιστον. Και είναι και ευκαιρία να δείτε καινούργιο υλικό. Σας περιμένω τα εστία στο more.com την επόμενη Τετάρτη. Βγαίνει. Επόμενη Τετάρτη στις 8 Ιουλίου στις 9 στο Θεατράλε. 9, όχι 9 Ιουλίου, 9 η ώρα το λέω. Λοιπόν, τώρα αν σας φάνηκε υπερβολικό τώρα αυτό η ανταλλαγή όρκων του Τσερέλα και της Οικονομάκου, που να δείτε το γάμο που κάνανε δύο Λιβανέζοι μεγιστάνες. Βασικά ο μεγιστάνας ο ένας ήταν ο γαμπρός, ο Μπάχι Χούρι, ο οποίος λέει ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Τάλια Χαϊντάτ, με καταγωγή από το Λίβανο. Η Χούρι είναι μέτοχη μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας που έχει έδρα στην Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή. Το ζεύγος μπήκε παρακαλώ στο γάμο, στο χώρο της δεξίωσης, με δύο λευκά άλογα. Συγγνώμη. Θέλω να πω πού φτάσαμε δηλαδή. Πλέον η γάμη είναι πάρα πολύ απαιτητική, ρε φίλε. Παλιά πήγαινες, περίμενες την ύφη στα σκαλιά της εκκλησίας. Λέει, αναβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Περίμενες στα σκαλιά της εκκλησίας, έφτανε η νύφη με ένα κάπως έτσι πιο περιποιημένο αυτοκίνητο, ανέβαινε, παντρευόσουν, γεια σας. Τώρα οι άλλοι πάνε με, θα μου πεις είναι μεγιστάνες αυτοί, προφανώς, εντάξει. Οι άλλοι πάνε με άλογα, οι άλλοι πάνε με ελικόπτερα, οι άλλοι πάνε με τόνα μετάλλο. Και μάλιστα λέει, έγινε το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, τραγούδησαν στο γάμο ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Άννα Βύση. Ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πύχη. Πλέον, εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο στους γάμους. Δηλαδή, σε παιδικό πάρτι πας και βλέπεις ξαφνικά ένας τραγουδιστής γνωστός, λες τι γίνεται εδώ. Πόσα λεφτά να δώσουν πια οι γονείς. Έγινε, λέει, η επίσημη τελετή του γάμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 8.30 το Σάββατο, με black tie και τα λοιπά, με δηματολογικό κώδικα, λέει. Οι κυρίες κλήθησαν να φορέσουν. Κάτσε να σου πω το κανονικά εδώ πέρα, μην κάνω αυτό, κάνω λάθος. Λοιπόν, λέει, παρακαλούνται οι κυρίες να φορέσουν μακριά φορέματα, φορέματα σε μήκος μίντι. Γιατί είναι λίγο πιο συντηρητική εκεί πέρα στο Λίβανο. Μην πάνε με μίνι στο γάμο. Για τους άνδρες, παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα προαιρετική. Θα μπορούσε να πάει και ο Τσίπρας. Η εκδήλωση σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, οπότε παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια. Σκάσαν και τα άλογα μετά. Πώς έλεγε, το ένα άλογο να είναι άσπρο. Τι είναι αυτός ο Τσερέλα? Ο Τσερέλα είναι ο σύζυγος της Οικονομάκου και πρώην μπασκετμπολίστας. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh, και πάμε για Teddy Swims και Eros Ramazzotti. Έτσι θα πάμε πολύ Ιταλία σήμερα.

Teddy Swims πάντα παρόν με το Loose Control εδώ στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε? Χρόνια πολλά στους Πέτρους και τους Παύλους, την Πετρούλα και την Πολίνα. Απόψε είναι Πανσέληνος Ιουνίου, το φεγγάρι της φράουλας. Τώρα αρχίσαμε τώρα τις βλακίες. Το φεγγάρι της φράουλας, το φεγγάρι του αγκουριού, του πεπονιού. Είναι απόψε, λέει, στις 2:56 π.μ. μεσημβρίας, δηλαδή Δευτέρα προς Τρίτη. 3:45 τα ξημερώματα, αν θέλετε να δείτε, λέει, την κορύφωση του φεγγαριού. Ναι, δεν το ξαξυπνήσω. Βέβαια, μετά έχει Μαρόκο-Ολλανδία, οπότε ξυπνάς στις 3, βλέπεις την Πανσέληνο, μετά την πέφτεις για λίγο και μετά ξυπνάς 4 ώρα και βλέπεις Μαρόκο-Ολλανδία. Λέει, το φεγγάρι της φράουλας του Ιουνίου θα είναι και το τελευταίο φεγγάρι μικρού μεγέθους για φέτος. Αυτός ο όρος, λέει, προκύπτει από το γεγονός ότι θα είναι εμφανιζόμενο περίπου 7% μικρότερο από το μέσο όρο. Και γιατί το λένε φεγγάρι της φράουλας? Γιατί το χρησιμοποιούσαν, λέει, τον όρο αυτό οι ηθαγενείς στην Αμερικανική Ήπειρο, οι Ινδιάνοι, για την Πανσέληνο του Ιουνίου που σχεδίζεται με τη συγκομιδή της φράουλας αυτό το μήνα. Α, είχαν φράουλες οι Ινδιάνοι. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, διάφοροι ευρωπαϊκοί λαοί είχαν προσδώσει την ονομασία ροζ φεγγάρι. Άλλες ονομασίες που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνουν καυτό φεγγάρι λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής ζέστης, φεγγάρι του μελιού με συσχετίσεις στη γαμήλια παράδοση και την εποχιακή αυθονία. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την πρώτη Πανσέληνο του καλοκαιριού, βγείτε έξω, λέει, μετά το Λιοβασίλεμα για την καλύτερη θέα. Κοιτάξτε προς τον νοτιοανατολικό ουρανό, λες και ξέρω που είναι αυτό, και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ανεμπόδιστη στη ορατότητα. Να σημειωθεί ότι η Πανσέληνος θα είναι ορατή με γυμνό μάτι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το μικρότερο μέγεθός της. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αν είστε έτσι ρομαντικές ψυχές, 3:45, ξυπνήστε την αγαπημένη σας. Μωρό μου, δεν είναι άλλη. Μωράκι μου, βγες λίγο στο μπαλκόνι, γιατί είσαι έξω, μου κάνεις καντάδα. Όχι, τι έχει το φεγγάρι της φράουλας, κατάλαβες. Galaxy 92.

0: Με τον έρωτα Ραματζότη φτάσαμε στο break των 9. Μην πάτε πουθενά, οι Έλληνες χειρότεροι. Σε πολύ λίγο εδώ πάλι.
1: Διαφημίσεις.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο Hellenic.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Η Σακύρα τραγουδούσε σαν κατσίκα. Και δεν είχε και άδικο. Να πούμε ένα μπράβο στο δάσκαλο της Σακύρα. Παρά αυτά, η Σακύρα έκανε τεράστια καριέρα. Νομίζω ότι ήταν και στο Μουντιάλ τώρα τραγουδούσε. Η Κολομβιανή αυτή στάρ. Καλημέρα σας. Buendía. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr που μας ακούτε κιόλας. Και στο Instagram V Χαρισόπουλος είναι το spelling VH. Πάμε για τον καιρό.
18: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
17: Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα είναι όπως είναι τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πίνουν βόρειες, από βόρειες ως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα ωραία. Είναι μια μέρα που οι περισσότεροι συνέρχεστε από κάποιο γάμο που έχετε πάει καλεσμένοι, ή είστε το ίδιο το ζευγάρι παντρεμένο, εν πάση περιπτώσει, συνέρχεστε από το δικό σας γάμο. Φυσικά, αν έχετε παντρευτεί χθες, δεν φαντάζομαι να είστε ξύπνοι τέτοια ώρα και να ακούτε Γκάλαξη. Αλλά γιατί όχι? Αν υπάρχει αυτό πραγματικά, θέλω να σας φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή. Αν παντρευτήκατε χθες και ακούτε Γκάλαξη τώρα, σας θέλω εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, φιλαράκι από το κέντρο του κόσμου, λέει, από τα μεστά της Χίου. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα στην Ανθή. Πάνω μας είναι Βαγγέλη, λέει, στους εγώκερους. Ποιο το φεγγάρι? Αφού είμαστε εμείς Γενάρη, ρε, εσύ, η Ανθή. Δεν ξέρω, κάτι τον μπέρδεψα τώρα, κάτι παυλακία, ε. Δεν πειράζει, λοιπόν, μουσικάρες για τη συνέχεια. Νταμιάνο Ντέιβιντ, Αναστέζια, σερ. Όλοι εδώ στο Galaxy 92. Σας περιμένω στο galaxy92.gr.
18: Galaxy 92.
17: Ξανά, Galaxy 92.

0: Ομένος Νταμιάνο Ντέιβιτ με τον Next Summer, είσαι στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και τώρα στα social media κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Το οποίο μου κάνει και εμένα πολύ εντύπωση. Λέω τι φανάρια είναι αυτά, από τι είναι φτιαγμένα ρε παιδί μου, και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Πώς βαθμούς είχε 800, παίζετε με τη λογική μας. Γράφει και μία εδώ. Δεν είναι υπερβολές, είναι η αδύρυτη πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Ποια κλιματική κρίση, βλακίες των αριστεριστών, γράφει από κάτω. Το μόνο που λέω ντροπή, να, τι είναι τα φανάρια σοκολατένια. Η αλήθεια είναι τώρα ένα φανάρι για να λιώσει από τη ζέστη. Πρέπει να είναι πραγματικά από ένα υλικό το οποίο δεν ξέρω, φαίνεται υπερβολικό. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια. Μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει. Δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν. Λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία. Απίστευτες εικόνες. Η ερώτηση είναι γιατί στην Ελλάδα γιατί δεν έλειωναν, παιδί μου. Δηλαδή, εδώ έχουμε καλύτερη άσφαλτο τόσο καιρό που
1: είχαμε. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος.

για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης. Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.

Say something. Αυτό είναι μέσα σε ραντεβού και λες τον άλλον, πες κάτι. Τι άλλα νέα, είναι απόδειξη το ραντεβού, δεν πάει καλά. Και τι νέα, για πες. Say something, say something, say something. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος η Πανσέληνος που λέγαμε προηγουμένως του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Regency Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή. Εμπνευσμένες γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου. Το είπα Λαμπακογιάννη τώρα. Για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Απόψε 29 Ιουνίου, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθας. Το εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες κρατήσεις 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Αυτό, είδε, ξεχνιέμαι, Αλτσχάιμερ. Πήγε ο Διονύσης Σχοινάς στον Αρναούτογλου, που κάθε φορά παλεύω μέσα μου να μην τον πω Διονύσης Σχοινιά. Και καμιά φορά λέμε πάμε για μπάνιο στο Σχοινά, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Πήγε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι την πρώτη φορά που τηλεφώνησε στην Γκέντι Γαρμπή, όταν γνωρίστηκαν, ξεκινήσαν να μιλάνε, λέει, 5 το πρωί. Εντάξει, δουλεύουν νύχτα οι άνθρωποι, δουλεύανε νύχτα τότε. Και κλείσανε, λέει, στις 2 το μεσημέρι. Αχ, αυτές τις μούφες δεν μπορώ. Ότι μιλούσαν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τι λέγανε, καλά, τι λέγατε από τις 5 μέχρι τις 2. Καταρχάς δεν τους πήρε, μήπως τον πήρε ο ύπνος αυτό και έκανε και άλλοι δεν άκουγε και μιλούσε, ή το αντίστροφο, δεν ξέρω ποιος είναι πιο βαρετός. Ποιος είναι πιο βαρετός. Θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος θα βαρέθηκε πιο γρήγορα από τους δύο. Εσείς πόσες ώρες έχετε μιλήσει σε περίοδο έτσι πολύ κάψας, ρε παιδί μου, όταν γνωρίζεις τον άλλον, μιλάς πολλή ώρα στο τηλέφωνο, όντως. Αλλά από τις 5 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, σιγά πια, εντάξει, τόσο έρωτα και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι, κύριε Σχοινιά, Σχοινά μου, Σχοινά, καλά το είπα. Footsteps. Πάμε λίγο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά στους πολλούς σήμερα εορτάζοντες. Πετροπαύλους.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: μας κάνεις, λέει, καλοκαιρινές δισκοτέκ μας θυμίζεις. Άντε να εξηγήσεις τώρα στους, στην Gen Z τι είναι οι καλοκαιρινές δισκοτέκ. Βέβαια, αν πάτε επίδαυρο αυτόν τον καιρό για καμιά παράσταση, έχει μια καλοκαιρινή δισκοτέκ εκεί πολύ γνωστή. Θα περάσετε πολύ ωραία. Ένα τραγούδι το οποίο διασκευάστηκε το Τζίμι Πανούση με μια μικρή αλλαγή στους στίχους. Και πολύ μεγάλη
1: διαφημίσεις.
0: Επιτυχία.
2: Οπα. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
0: Τώρα μου θύμισε η διαφήμιση αυτή ότι έχω λαϊκή σήμερα στη γειτονιά. Πρέπει να πάω μια βολτά. Καλημέρα σε όσους έχουν λαϊκή στο σπίτι τους κοντά και δεν μπορούν να παρκάρουν το προηγούμενο βράδυ. Ειδικά Κυριακή, άμα είναι και έχουν τη λαϊκή Δευτέρα. Επίσης, καλημέρα σε όσους έχουν πρόβλημα με τα περιστέρια αυτόν τον καιρό. Τους έχουν κουτσουλήσει τα πάντα, το κεφάλι, το σπίτι, το αμάξι. Ειδικά το αμάξι είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω πληρώσει 1000 ευρώ για να φτιάξω το αμάξι από την αρχή παλιότερα. Λόγω των περιστεριών. Τώρα υπάρχει μια εφεύρεση εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Είναι στο Reddit. Ένας τύπος έχει φτιάξει μια έξυπνη συσκευή, λέει, για να κρατά καθαρό το χώρο του. Για να διώχνει τα περιστέρια. Και τι κάνει, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό νεροπίστολο που λειτουργεί με μπαταρία, ένα μίνι υπολογιστή Orange, μια κάμερα USB, ένα νευρονικό δίκτυο ανίχνευσης αντικειμένων ανοιχτού λεξιλογίου. Αυτός είχε πολύ ελεύθερο χρόνο. Αυτός κανονικά ξυνότανε. Δύο σερβοκινητήρες, υπάρχει αυτό το πράγμα, αντιστάσεις και ένα τρανζίστορ για την ενεργοποίηση του νεροπίστολου. Ο δημιουργός κατασκεύασε έναν πύργο με AI. Το σύστημα είναι πολύ απλό. Η κάμερα USB εντοπίζει το περιστέρι όταν πλησιάζει την περίμετρο, το αναγνωρίζει το νευρονικό δίκτυο και οι σερβοκινητήρες, αχ Παναγία μου, σερβοκινητήρες, στρέφουν τον νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας προς τον εισβολέα για να τον απομακρύνουν. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η φάση με τους φιλόζωους, μπορεί αυτό να σε οδηγήσει σε αυτό, να φας καμιά καταγγελία. Πλέον έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα. Ας πούνε, ο κύριος αυτός ασκεί ψυχολογική βία και σωματική βία στα περιστέρια. Ή μπορεί να σε βρίσει καμιά γιαγιά από αυτές που πάνε και τα ταΐζουν. Έχουμε μια γιαγιά εκεί στη γειτονιά. Μας έχει, μην πω τώρα, Μιλάμε, έχουμε μαζεύονται όλα τα περιστέρια του Δήμου σε μια πλατεία που έχουμε εκεί. Και πάει αυτή και πετάει ψωμιά και μαζεύονται όλα. Γίνεται χαμός, είναι σαν να βρεις, σαν να ζεις τα πουλιά του Χίτσκοκ. Ένα πράγμα. Χειρότερα, μην σου πω. Καλύτερα να ήμουν στην ταινία του Χίτσκοκ παρά σε αυτό που ζω. Εν τω μεταξύ, για να παρκάρουμε εμείς εμάς εκεί τώρα στην περιοχή, έχουμε σταμπάρει το που πάνε και αφοδεύουν τα περιστέρια, γιατί υπάρχουν αυτά τα καλώδια, τα χοντρά τη ΔΕΗ, παντού στη γειτονιά. Και όταν παρκάρεις, κοιτάς τον ουρανό. Άλλοι κοιτάνε πώς θα παρκάρουν, πώς θα κάνουν πιστογωνία. Εμείς στη γειτονιά μου κοιτάμε στον ουρανό. Νομίζουν ότι είμαστε τίποτα, κοιτάμε τίποτα αμερομήνια, τίποτα Ινδιάνοι. Μήπως κάνουμε το χορό της βροχής. Αλλά πού να φανταστούν εμείς που προσπαθούμε να γλιτώσουμε τη ζημιά στη βαφή.
2: Galaxy 92.
1: Amazing music.

Drake. You can't hurry love από τον Phil Collins. Δεν μπορείς να βιάσεις την... να βιάσεις την αγάπη, να την φέρεις πιο νωρίς, αυτό εννοώ. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσχάτο, ο οποίος θέλει να δει αν πιάνει το... το μέτρο για τις γάτες που κάθονται πάνω σε σέλες στις μηχανές. Ας μην το επεκτείνουμε αυτό το μέτρο, δεν ξέρω, δηλαδή το φοβάμαι λιγάκι τώρα που το συζητάμε. Αυτό ήταν και σήμερα, παιδιά, τελείωσε σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα είμαι πάλι εδώ αύριο στις 6. Σήμερα έχουμε βαρύ πρόγραμμα, έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα. 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Άντε, επιτέλους να δούμε και τη Βραζιλία μια φορά σε κανονική ώρα. 11.30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη. 3 το πρωί πρέπει να ξυπνήσουμε να δούμε την Πανσέλινο. Και 4 η ώρα έχει Μαρόκο-Ολλανδία. Το πρώτο σούπερ ντέρμπι του Μουντιάλ. 4 η ώρα το πρωί, βέβαια. Μόνο αν είσαι νυχτοφύλακα. Σε κουρτάσε μόνο έτσι, ας πούμε. Αλλιώς δεν πρέπει να. Μετά πώς θα βγάλουμε τη μέρα. Σας αφήνω με ένα τραγούδι που λατρεύουμε εδώ στον Galaxy 92. Kiss Me Sixpence None the Richer. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα. Έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε Πέτρο και Παύλο. Και Πετρούλα και Παυλίνα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports, Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
11: Delta360.gr. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα! για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Paradise 903. Καλώς βρεθήκαμε σε αυτή τη νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε ζωντανά στον Paradise Radio. Ένα όμορφο πρωινό. Good morning, Σάνθη, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι να περάσετε όμορφο το Σαββατοκύριακό σας, να γεμίσατε μπαταρίες και να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για τη νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Μουσική, διαγωνισμοί, εκπλήξεις που δεν έχουν τελειωμό στον Paradise Radio και φυσικά πάρα πολλά δώρα για όλους εσάς. Το ημερολόγιο στο 29 Ιουνίου 2026, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και να πούμε στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο και στην Πετρούλα. Πέτρο και Παύλο, λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και καλά, σίγουρα είστε αρκετοί εκεί έξω. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις επετείους Διεθνής ημέρα των τροπικών δασών, να φανταστώ σωστά. Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Okay, αυτά σε δεύτερο χρόνο, αν θέλετε, όπως και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στον Paradise 903. Λοιπόν, καλό πρωινό. Πολλά τα νέα της ημέρας σήμερα. Έτσι, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Ατζέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σημαντική η σημερινή ημέρα, 1986 σαν σήμερα. Πολύ ωραία. Θα δούμε και γεννήσεις, θα δούμε θανάτους, θα τα δούμε όλα. Μέχρι τότε όμως, μην ξεχνάτε ότι έχετε δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα στο www.paradise.gr. Μαθαίνετε τα νέα και ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά σας τα μεταφέρουμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πήραμε μία μικρή γεύση σχετικά με την ταυτότητα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα και επιστροφή σε λίγα λεπτά κοντά σας εδώ στον Paradise 903. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
1: Βραχνιασμένος λόγω Λέξ.
0: Τραγουδήσες πολύ, φώναξες πολύ. Πέρασες καλά, τραγούδησα. Το έζησες.
1: Yes it is.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Εσύ άναψες κανένα κεράκι?
0: Στο Λέξ, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλού άναψε βέβαια. Όπου πρόλαβα άναψα κεράκι. Στο Λέξ δεν άναψα, όχι.
1: Όχι, ενώ σε καμιά από τις συναυλίες που είχε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ήμουν σε άλλη φάση του Σαββατοκύριακου. Ναι, σε άλλα κεράκια. Πολύ σωστά.
1: Οκ. Τι Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό στην ευρύτερη περιοχή. Πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πραγματικά τόσο μεγάλη επιλογή όσον αφορά τις προτάσεις, την ψυχαγωγία, στον πολιτισμό. Τα πάντα όλα.
1: Ήταν και τα 50 χρόνια του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, εκπληκτικές η οργάνωση και τα πάντα, αλλά λίγο αδικημένο αυτό που μας είχε πει και η κυρία Στάτσιου, ότι δεν ήταν στην κατάλληλη, θα έλεγα, κατανομή της πλατείας με τη δυνατότητα. Τελικά ήταν εκεί μπροστά στο Δημαρχείο που χόρεψαν, αδικία σε σχέση

0: Δίπλα, ναι, δίπλα.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα στη λίστα. Δίπλα.
1: Δίπλα, δίπλα στη λίστα. Εκεί. Εδώ μάλιστα. Πολύ ωραία. Οκ. Okay. Bad Angel. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Οκ. Okay. Yes it is.

0: Ήταν ο Άνιμα και η Λάιζα στα φωνητικά, Bad Angel, ένα από τα καινούργια τραγούδια στο καινούργιο άλμπουμ. Αν το ακούσετε, αν είστε φαν του Άνιμα και ακούσετε όλο το άλμπουμ, έχει από έως, δηλαδή έχει εκπληκτικά έτσι ambient dance τραγούδια, αλλά έχει και popular, όπως αυτά εδώ που είδαμε και ακούσαμε λίγο πριν, με πολλά στοιχεία pop dance. Αυτά και ακόμα περισσότερα εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3. Είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή για να μάθουμε τα νέα για τον καιρό. Στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας να πούμε για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρίνα που σήμερα γιορτάζουν, να τα πω και εγώ δηλαδή, και να πούμε χρόνια πολλά και στον Παύλο και στην Παυλίνα. Έτσι, προχωράμε με τον καιρό και επιστρέφουμε.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Okay. Λοιπόν, τα νέα με τον καιρό για σήμερα 29 του Ιούνιου, σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής.
2: Γενικά λοιπόν ο καιρός αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπου στα βόρεια, υπεροντικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπεροντικά τους 35 με 36. Και στις Κυκλάδες θα φτάσουμε τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Στην περιοχή μας εδώ στη Θράκη, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ιδιαίτερα ώρες. Έφυγαν ευτυχώς οι βροχούλες, βόρειες οι διευθύνσεις των ανέμων, ένταση 3 έως 4 και ανατολικά 4 με 5 θερμοκρασίες, 18 η μικρότερη, 36 η μεγαλύτερη. Πάμε για power play.

0: Και επιστρέφουμε σε λίγο. Ήθελες να κάνουμε κανένα διαγωνισμό σε λιγάκι?
1: Όχι, να ακούσουμε το Power Play και επιστρέφουμε με διαγωνισμό και νέες θεατρικές παραστάσεις και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Πρωινό Δευτέρας, εδώ είμαστε. Παρόντες, παρόν.
1: Παρούσα.
0: Και προχωράμε. Λοιπόν, είναι ένα όμορφο πρωινό, το οποίο θα το απολαύσουμε και με το σκεπτικό ότι αυτά που έρχονται θα είναι πολύ πιο καλοκαιρινά, πολύ πιο καυτά. Από αύριο έρχονται οι καύσονες.
1: Καλές
0: σταματάνε δικές. Και τα αεράκια. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ακόμα. Ο κόσμος δουλεύει, όλοι δουλεύουμε, όλοι είναι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Εντάξει, μετά τη δουλειά, μωρέ, μετά τη δουλειά, λίγο πολύ τα καταφέρνουμε νομίζω. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Μετά τη δουλειά, ναι, αλλά οπωσδήποτε τα έντονα φαινόμενα πάντα δυσχεραίνουν. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα μας. Γιατί σήμερα βγαίνουν και τα ειδικά μαθήματα στους μαθητές. Γενικά είχαν επιτυχία, γράψαν καλά τα παιδιά. Φαίνεται ότι πάμε για εκλογές δηλαδή.
1: Να. Το είπαμε αυτό, φαίνεται ότι πάμε για εκλογές. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Θα πάμε για εκλογές.
0: Με τα θέματα τι σχέση έχει?
1: Δεν ξέρω, τα συνδύασες εσύ τώρα και εγώ απλά σε επιβεβαίωσα.
0: Okay.
1: Γιατί φαίνεται ότι θα πάμε για εκλογές.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις στην οδό Λεωναρδοπούλου και Ελεοφόρου Γεωργίου Κονδύλη στη Ξάνθη και ξεκινά να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές σε ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541-0-20360 ή 360-delta360.gr.
0: Να, μια πολύ ωραία πρόταση για το μέλλον, αλλά θα σου πω, Αλεξάνδρα, ότι δεν ήξερα ότι έχουμε τόσες πολλές λεωφόρους στην.
1: Και εγώ τώρα τις έμαθα.
0: Πολύ λεωφόρο έχουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις με τους Κύπρους αγωνιστές.
1: Ναι.
0: Δύο από τις κεντρικές μεγάλες οδούς μας έχουν Κύπρους αγωνιστές. Εμείς δεν είχαμε άλλους αγωνιστές να
1: βάλουμε. Όχι, μας τελείωσαν εμάς.
0: Και γιατί να βάζουμε αγωνιστές, ας βάλουμε και καμιά προσωπικότητα. Λέω εγώ τώρα, συμπέθερος.
1: Από τα Τύρανα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα πράγματα.
1: Μα πόσα πολλά πράγματα θα δούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, ο Μάγος του Ως έρχεται στην Ξάνθη 1 Ιουλίου στο Επέθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης.
0: Δηλαδή.
1: Τώρα, μεθαύριο. Βέβαια, είναι ένα musical βασισμένο στο μόνιμο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Φυσικά έχετε δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις από τον Paradise 903 καθημερινά και σε κάθε εκπομπή. Η παράσταση είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 παρατέταρτο. Είναι η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης που παρουσιάζει το Μάγο του Ως σε μορφή musical. Τι ωραία πράγματα θα δούμε.
0: Πολύ ωραίες εμπειρίες για τα παιδιά.
1: Έτσι, διαδραστική παράσταση
0: να
1: φυσικά.
0: Να παίρνουν πληροφορίες και να βλέπουν διάφορα πράγματα, να έχουν άποψη, να δημιουργούν άποψη μέσα από την εμπειρία. Πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε εμείς να σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις.
1: 2541-078-671.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 10:30 ακούγοντας Τάιλα.
1: Πάμε.
0: Μια ολοκένουργια συνεργασία. Η Αφρική με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Σουηδία ένωσαν τις δυνάμεις τους. Σιρίδι Δεγκέν.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
13: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Brioche, Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
14: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
15: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
16: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
16: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
17: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
18: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
19: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
20: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
19: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
20: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
21: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: εκεί, ωραία, από τα παλιά στο σήμερα, άκρος καλοκαιρινό, Walking on Sunshine.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Εδώ είναι η Κατρίνα και The Waves, το συγκρότημα. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, μαζί προχωράμε σε αυτό το πρωινό και έχουμε την χαρά να σας έχουμε όλους εσάς παρέα. Ποιους τους αγαπημένους μας ακροατές? Γιατί εδώ έχουμε την μουσική πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια αναφορούλα σε γενέθλια.
1: Σε γενέθλια, μάλιστα. Ναι. Με βρίσκεις αδιάβαστη, δεν ξέρω σε ποιον θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά. Για πάμε.
0: Λοιπόν, η πολύ επιδραστική μέλος των Pussycat Dolls, η Νικόλ, εσύ είσαι καλά σε αυτά, Σέζριγκερ.
1: Ναι.
0: Η Νικόλ λοιπόν έχει, εκτός από τραγουδίστρια, κάνει μια διαδρομή σαν celebrity πολύ δυνατή, μέσα από την έντονη lifestyle ζωή της. Δισκογραφικά έχει προσπαθήσει να κάνει πολλά πράγματα, εκτός των Pussycat Dolls όχι τόσο πετυχημένα. Είναι του 78 γεννημένη. Το debut το άλμπουμ με τις Pussycat Dolls πήγε στο νούμερο 1, το Don't Cha. Αν θυμάσαι, συμμετείχε και σε αυτό ο Busta Rhymes. Έκανε και νούμερο 1 debut το single, γιατί είναι, όπως είπαμε, πολύ δυναμική. Αλλά και έχει συνεργαστεί σε ένα τραγούδι έκπληξη μαζί με Spice Girls, Bewitched και Girls Aloud, δηλαδή όλα τα girly βρετανικά.
1: Ό,τι έχει σχέση με girly.
0: Ναι, είχαν μαζευτεί και κάναν αυτό. Έτσι λοιπόν, να πούμε στην Νικόλ τα χρόνια μας πολλά.
1: Να τη πούμε. Happy birthday, Νικόλ.
0: 1978 είπαμε γεννημένη, δηλαδή τόσο παρά.
1: 78. Ναι. 48.
0: Χαϊχό.
1: Πάμε, πάμε.
0: Χαϊχό.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Εδώ είμαστε στην τελική μας ευθεία, με έναν καταιγισμό από μουσικά νέα και από καλλιτέχνες. Έχει αλλάξει και αυτή η πιάτσα. Συνήθως δηλαδή το Μάιο γινόταν ο καταιγισμός από κυκλοφορίες για να είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι. Αλλά
1: τώρα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό μου. Πήραμε παράταση. Προφανώς
0: έχω την εικόνα από καλλιτέχνες που ήταν στην Ευρώπη, που είναι εύκρατο το κλίμα, που ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει παγκόσμια τα πάντα, μικρή σημασία έχει. Εξάλλου και στην δική μας περιοχή τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι. Ναι, όντως δεν είναι όπως ήταν. Πάμε λοιπόν Βρετανία. Εκτός από την πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε στην επίδειξη μόδας του Yves Saint Laurent, που η Charlie XCX ήταν δίπλα στη Μαντόνα και ανέβηκε 10 σκαλάκια η δημοτικότητα με την πρόθεση που έγινε. Γενικά είναι πολύ εξωστρεφής και επικοινωνιακή, έτσι και παρτάκιας και από όλα τα καλά η Charlie XCX, και είναι στα πολύ πάνω της. Κυκλοφόρησε αλμπουμάκι, όχι τραγούδι.
1: Ακριβώς μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, 26 Ιουνίου συγκεκριμένα, είδαμε το επίσημο βίντεο για το νέο της τραγούδι. Το βίντεο ξεχώρισε για την μοντέρνα αισθητική αλλά και τη δυναμική του σκηνοθεσία, ενώ μουσικοί συντάκτες το χαρακτηρίζουν μία ακόμα έτσι πιο τολμηρή καλλιτεχνική πρόταση από τη Βρετανίδα pop star.
0: Το τραγούδι λέγεται Wink Wink, το έχουμε μαζί μας και είναι η Charlie XCX στο καινούργιο της. Απολαύστε το. That for

0: Αυτό ήταν το όντως ιδιαίτερο. Θέλουμε να το ξανακούσουμε και να το ξανακούσουμε. Η Charlie XCX επέστρεψε. Αλλά αν αναζητήσετε το καινούργιο βίντεο κλιπ, αυτό το τραγούδι που ακούμε, I Feel So Free της Madonna, θα καταλάβετε γιατί έχει επιδραστικότητα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει... για ακόμα μία φορά θα το πω.
0: Είχαμε αυτή τη συζήτηση με φίλους. Ξεκινάει με ένα ζευγάρι γκέι που φιλιούνται στο στόμα. Έτσι ξεκινάει. Είναι γεγονός ότι έχει μια πολύ ευαίσθητη και στενή σχέση με την γκέι κοινότητα.
1: I feel so free, άλλωστε.
0: Αλλά ήταν και η μόνη που βγήκε και είπε δημόσια και χωρίς να φοβάται ότι ο Τραμπ είναι ένας απέσιος άνθρωπος και συχαίνεται ακόμα που τον βλέπει.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν κατέβει ας πούμε και ζητήσει πολιτική εκπροσώπηση, το λιγότερο αντιπρόεδρος.

0: Δεν μπορείς ακούγοντάς το να μην αισθάνεσαι ελεύθερος.
1: Ναι.
0: I feel so free.
1: Υπέροχη. Βασίλισσα της Pop για ακόμα μία φορά επιβεβαίωσε πως είναι η Βασίλισσα της Pop. Τέλος.
0: Την πλησίασαν άλλοι pop καλλιτέχνες, ήταν με το στέμμα της Βασίλισσας και δεν τόλμησαν να πλώσουν το χέρι να της το πάρουν. Όχι να το. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσει. Σαν τους δεσπότες και αυτοί μέχρι να κοιμηθεί.
1: Όσο πάει, έτσι ακριβώς.
0: Το πάει τέρμα. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε Diamond Link στο Παρίσι.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό σε σχέση με το προηγούμενο στην Ντόχα προσέλκυσε πραγματικά αστέρια, γιατί στην Ντόχα δεν πήγαν.
1: Στο Παρίσι όμως.
0: Στο Παρίσι πήγαν και ο Καραλής δεν ήταν σε καλή φόρμα, για τα δικά του δεδομένα λέω, δεν είμαστε για να τον κρίνουμε τον άνθρωπο, ίσα ίσα είναι και τον αγαπάμε και είναι και μεγάλος αθλητής. Τρίτη θέση
1: κατέκτησε ο Μανουέλ Καραλής στο Diamond League του Παρισιού. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης στο επικοντό είχε καλύτερο άλμα στα 5,83, ναι. Ύψος που πέρασε από την πρώτη κιόλας προσπάθεια.
0: Ναι, τα είδα τον αγώνα. Ο Γάλλος έκανε προσωπικό ρεκόρ, πάντα βρίσκεται ένας να κάνει, ναι. Και όπως πάντα στην κορυφή προσπαθούσε να κάνει προσωπικές κόντρες ο τρελός ο Σουηδός. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε η φάση των 32 στο Μουντιάλ με τον πρώτο αγώνα Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Άντε επιτέλους λίγο να αρχίσουν να κοσκινίζονται οι ομάδες, γιατί αυτό που κάνανε με τις 40 τόσες νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ καλή επιλογή, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, σήμερα έχει Βραζιλία η Ιαπωνία. Όλο το Σαββατοκύριακο όλα τα αθλητικά μέσα σχολιόταν με τον Νεϊμάρ. Πόσο χαμηλό επίπεδο είχε γενικά σε σχέση με πριν από 15 χρόνια η Βραζιλία, γι' αυτό και δεν μπόρεσε να πάρει κανένα τίτλο. Και τώρα ο συνδετικός κρίκος μέσα στην ομάδα είναι ο Νεϊμάρ. Τώρα απέναντι στην Ιαπωνία δεν θα περάσουν και εύκολα, αλλά πιστεύω ότι το έχουν.
1: Καλή
0: θα φανεί. Θα φανεί. Και έχει και στις 11.30 το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη. Εκεί τώρα δεν ξέρω τα πάντζερ τι θα κάνουν που πυροβολάν και όποιον βρουν τον αποτελειώνουν. Αλλά Παραγουάη και εδώ φαίνεται για άσος.
1: Παραγουάη, μάλιστα.
0: Γενικά το στοίχημα έχει μοιράσει πολλά λεφτά.
1: Ναι, πάρα εγώ δεν πολλά. Έχω πάρει κάτι γιατί δεν παίζω, δεν ξέρω.
0: Προχθές, ας πούμε, είχε παίξει η Φίλιος με την Νορβηγία για το Χάλαντ και δεν τον έβαλε μέσα. Όλη κουβά.
1: Αλήθεια.
0: Έμα. Κατάλαβες πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, σας αφήνω στην Αλεξάνδρεια, η οποία θα σας πει περισσότερα για το Μουντιάλ.
1: Όλα θα τα πούμε.
0: Γενικότερα μετά η συνέχεια θα είναι πολύ μουσική και με πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: I feel so free ήταν η Μαντόναρος.
1: Με την οποία θα κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën. Πρόκειται για θερμικό, για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
10: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: 90,3. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Κουντίνη και Ντουα Λίπα εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 93 και όπως συνηθίζω να λέω από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα στο www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, το ξέρετε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Paradise 93, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, πολλά τα νέα, πολλές οι εξελίξεις, θα παρακολουθούμε όλα. Παιδιά, τι είναι αυτό με το γάμο του Οικονομάκου? Κουράστηκα όλο το Σαββατοκύριακο να βλέπω αυτά τα βίντεο και τα αποσπάσματα στο TikTok και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ωραία, φαντάζομαι πως ήταν γάμος υπερπαραγωγή, φαντάζομαι. Δεν το συζητώ ότι ήταν πανέμορφη, όπως είναι ούτως ή άλλως. Προφανώς και δεν περιμένουμε τη σημερινή ημέρα για να πούμε πόσο εντυπωσιακή και όμορφη είναι η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Μπρούνο Τσαρέλα, πώς τον λένε, κάπως έτσι τέλος πάντων. Πάρα πολλά βίντεο, κακός χαμός στα social media με το γάμο και όλα τα σχετικά. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να τους ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα και πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Λοιπόν, παρέα μας είναι το Coffee, το ξέρετε καλά, εδώ στους 90,3 ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Και όταν λέμε επιλέγουμε τα καλύτερα, τι θα σας πρότεινα εγώ? Coffee, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας, για να σας φτιάξω τη διάθεση, για να σας φτιάξω το πρωινό, να σας ξυπνήσω, να σας χορτάσω και φυσικά να κυλήσει η εβδομάδα περίφημα. Coffee, κυρίες και κύριοι, για το ιδανικό ροφήμα της ημέρας. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024, τόσο απλά.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούτε.

0: Shortfall Baby εδώ στους 90,3. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Τι λέτε, να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, αυτά τα ωραία που ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά στον Paradise 903. Λοιπόν, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Βλέπω τη Ζεντάγια και το cool manicure της που θα αντιγράψουμε από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, οκ, ήρεμα παιδιά, ήρεμα. Μια χαρά τη βρίσκω. Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά το 0-0 της Πορτογαλίας με την Κολομβία. Αυτό πάλι τι έγινε εδώ, κακός χαμός. Ο Χριστιάν Ρονάλντο έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το 0-0 της Πορτογαλίας με την Κολομβία. Καλώς κακώς η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη και την πρωτιά στον όμιλο της, μένοντας το 0-0 με την Κολομβία. Πλέον έχει ένα αρκετά δύσκολο μονοπάτι στη συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου, αφού στις 32 θα παίξει με την Κροατία, ενώ θα περάσει πιθανότατα να βρει στο δρόμο της την Ισπανία στους 16. Από την άλλη έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει για δεύτερο σερί μάτς. Είχε βάλει 2 γκολ απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, αλλά δεν χάνει την πίστη του. Συνεχίζουμε, λέει, ενωμένοι. Αυτά έγραψε ο 40χρονος Superstar στο Instagram. Ενωμένοι μαζί, συνεχίζουμε και προχωράμε. Σημειώνεται πως πλέον ο CR7 μπορεί να αντιμετωπίσει την Αργεντινή αλλά και τον Λιονέλ Μέση μόνο σε ένα πιθανό τελικό του Μουντιάλ. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά νέα της ημέρας, όχι που δεν θα σας ενημέρωνε εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζεύγος Brooklyn Beckham για Νίκολα Πελέτς. Εντάξει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε κάτι άλλο που σας ετοιμάζω. Θα σας πάω να δούμε μια θεατρική παράσταση, γιατί είπαμε έχουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις και συνιστώ απόλυτη προσοχή. Αρχικά να σας υπενθυμίσω πως σήμερα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την παιδική παράσταση Μάγια η Μέλισσα. Ναι, πολύ σωστά. Εσείς βρίσκετε καρφιτσωμένο το διαγωνισμό στα social media του σταθμού, του Paradise 903, και βλέπετε όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε. Δηλώνετε συμμετοχή ακολουθώντας τα βήματα, όπως είπα πολύ σωστά, και σήμερα, λίγο μετά το μεσημεράκι, θα έχουμε τους νικητές. Για λίγο ακόμη έχετε δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία, η Μάγια Μέλισσα στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αύριο στην Ξάνθη, στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Και ο Paradise 903 για ακόμα μία φορά φροντίζει για σας.
1: Paradise 90,3.

Golden και Hendrix, K-pop, μία από τις πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες που ήρθε να αναστατώσει τα σπίτια μας στην κυριολεξία και αφορά κυρίως τους μικρούς μας φίλους. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη, πιάστε καφεδάκι και ανεβάστε ένταση. Ο καφές της ημέρας σας σερβίρεται μαζί με την αγαπημένη σας μουσική και φυσικά το κόφι είναι εδώ να μας το επιβεβαιώσει για ακόμα μία φορά. Κόφι, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη, Μπροκούμη 31 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Διαφορετικά παραδοσιακά 2541-024-024. Το κόφι είναι εδώ. Βεβαίως, ξεκινάμε τη μέρα μας με άρωμα καφέ και σας σερβίρουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες στα ραδιοφωνά σας.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
18: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
18: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Rise Up εδώ στους 90,3 και αν ο καφές είναι η αφορμή, το ραδιόφωνο είναι η παρέα και σας κρατάμε συντροφιά εδώ στους 90,3 προτείνοντάς σας τα καλύτερα κόφη κυρίες και κύριοι, μπροκούμι 31 στην Ξάνθη αλλά και στο 2541-024-024 για να έχετε το καφεδάκι στο χώρο σας όπως επίσης και το πρωινό που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στους 90,3. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και εσείς ορισμένα από τα θέματα τα οποία θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε παρέα. Έχει πολύ showbiz γενικότερα και το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ έντονο. Οπότε, ξέρετε, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, πάω στον Τεντόγλου. Τι έκανε ο Τεντόγλου? Α, μετά το 8,39 στον Πειραιά, πιστεύω λέει ότι θα κερδίσω στο ευρωπαϊκό. Εντάξει, έχει βάλει ένα στόχο και πολύ καλά κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Λοιπόν, πάμε στην σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, που έχω να σας πω ότι σαν σήμερα, παρακαλώ, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, τι γίνεται, τι συνέβη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ψήνεται στους 47,5 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι συγκλονιστικό? Ναι, ήταν Ιούνιος το 2007, όπου η Ελλάδα βρέθηκε στον κορυφαίο, μάλλον βρέθηκε στην κορύφωση ενός ακραιοκύματος ζέστης, στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στον Ασπρόφυργο. Ο υδράργυρος είχε φτάσει, φανταστείτε τότε, το 47,5 βαθμοί Κελσίου. Δεν είναι συγκλονιστικό, το διανοείστε αυτό. Μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας τουλάχιστον. Φανταστείτε ότι ο καύσωνας είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Ένα αντικυκλονικό σύστημα είχε παγιδεύσει πάνω από την Νότια Ευρώπη μάζες αέρα αφρικανικής προέλευσης, ξηρές αλλά και αφόρητα ζεστές. Και κάπου εκεί έχει γίνει ο κακός χαμός. Σαν σήμερα το 2007 και η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο. Στην Αθήνα καταγράφηκαν θερμοκρασίες 46,2 βαθμοί Κελσίου, ενώ η υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε τοπικές διακοπές ρεύματος. Το αντιλαμβάνεστε? Ναι, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα ψήνεται στους 47,5 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να συνεχίσουμε ακούγοντας το Power Play της εβδομάδας αμέσως τώρα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας εις έως τα 8 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 12, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με ορισμένους influencer που προβάλλουν τη σκιάθο σε εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για Τούρκους influencer που προβάλλουν τη σκιάθο με τον καλύτερο τρόπο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σκιάθου στην τουρκική τουριστική αγορά. Ολοκληρώθηκε έτσι ένα ταξίδι εξοικείωσης, θα έλεγα, που συνδιοργάνωσαν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μέσω της υπηρεσίας ΕΟΤ, εξωτερικού Τουρκίας και ο Δήμος Σκιάθου, από ό,τι φαίνεται. Έχω να σας πω ότι το πρόγραμμα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Συμμετείχαν 5 καταξιωμένοι Τούρκοι influencer και δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά τις φυσικές ομορφιές του νησιού, τις παραλίες, τη γαστρονομία, τη θάλασσα, τον τουρισμό γενικό, αλλά και την τοπική κουλτούρα, και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους δημιούργησαν πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο, story, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ήδη προβάλλει τη σκιάθο σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της Τουρκίας, ενισχύοντας τη διεθνή τουριστική προβολή. Την διεθνή προβολή του νησιού. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, τα βλέπω πραγματικά τώρα και εντυπωσιάζομαι. Τούρκοι influencer προβάλλουν τη σκιάθο με τον καλύτερο τρόπο σε εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Να το τονίσω αυτό, έτσι. Back to blue. Το λες και λίγο ελληνικό. Μπαϊρουμίνια βέβαια, αλλά έχει κάτι ελληνικό, τέλος πάντων, θα έλεγα εγώ. Πάμε, καλό καλοκαιράκι, ας το απολαύσουμε.

Τζενάτο και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Δύο ώρες μαζί στους 90,3 εδώ στον Paradise Radio που ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Παρέα μας το coffee έτσι για να σας δροσίσω λίγο περισσότερο και να σας δώσω την κατάλληλη πινελιά. Την καλύτερη επιλογή για σήμερα για να σας δροσίσω και για να σας δώσω έτσι ένα ακόμη tips για να περάσετε ένα όμορφο πρωινό. Απολαμβάνοντας ροφήματα από το coffee, καφεδάκι, φρέσκια φυσική χημή και ό,τι άλλο λαχταράτε. Μια γουλιά καφέ, μια δυνατή επιτυχία για το ξεκίνημα της ημέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το coffee είναι εδώ και μας περιμένει καθημερινά. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Εγώ στο σημείο αυτό θα σας αποχωριστώ. Θα σας ευχηθώ ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να περάσετε εξαιρετικά, να κάνετε πολλές βουτιές. Να απολαύσετε την ημέρα με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο. Καλή εβδομάδα αύριο στις 10 και πάλι μαζί εδώ στους 90,3. Bye bye.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό. Σπανακόριζο με φέτα, αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό, στο στρατό επαναλαμβάνω έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Μπας περιπτώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή λέει, ούτε ο μπλέτσας δεν έχει φάει.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
7: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ.

0: Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικο σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει, δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν, λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία, απίστευτες εικόνες. Αλλά να σας πω κάτι, η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: show. Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Καλώς ορίσατε. Καλή μας νέα εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και κάπου αυτή τη στιγμή, ξέρεις, ο Ιούνιος έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζει βαλίτσες αναχώρησης. Οι παραλίες επίσης το βλέπεις καθημερινά, γεμίζουν περισσότερο κόσμο. Τα ηλιοβασιλέματα αρνούνται να τελειώσουν. Οι παγωμένοι καφέδες είναι στην επικαιρότητα και δουλεύουν υπερορίες. Αλλά και το μυαλό μας ταξιδεύει πλέον με ταχύτητες που θα ζήλευαν ακόμα και οι αεροπορικές εταιρείες. Είναι αυτή η μαγική περίοδος του χρόνου που μία απλή βόλτα μετά τη δουλειά μοιάζει με μικρές διακοπές. Ένα μήνυμα από φίλους μπορεί να εξελιχθεί σε αυθόρμητη εξόρμηση και το τι κάνουμε σήμερα αποκτά ξαφνικά δεκάδες πιθανές απαντήσεις. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes φέρουν όλη την καλοκαιρινή ενέργεια που χρειάζεται η τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Με μουσικάρες, ιστορίες, απίθανα γεγονότα, fun facts, ταξιδιωτικές προτάσεις, χαμόγελα και πολλές απορμές για να δεις τη νέα εβδομάδα λίγο πιο αισιόδοξα. Γιατί κάποιες φορές οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις δεν ξεκινούν από το πρώτο μπάνιο ή το πρώτο ταξίδι, ξεκινούν από μια απλή Δευτέρα σαν τη σημερινή που αποφάσισε απλώς να βάλει λίγη περισσότερη μουσική, λίγο περισσότερο φως και πολύ περισσότερη διάθεση στη ζωή μας. Energy Vibes.

29 Ιουνίου σήμερα και κάπου εδώ ο Ιούνιος ετοιμάζεται να παραδώσει τα κλειδιά του καλοκαιριού στον Ιούλιο. Πριν όμως φύγει, μας αφήνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες σελίδες ιστορίας. Σαν και σήμερα το 1874, ο Χαρί Λαός Τρικούπης δημοσκεύει το περίφημο άρθρο «Τις πτέει», μία από τις πιο ιστορικές πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα που άλλαξε τα δεδομένα της εποχής. Το 1613, μία τέτοια μέρα, το θρυλικό Globe Theatre του William Shakespeare στο Λονδίνο καταστρέφεται από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια παράστασης. Ναι, το θέατρο που γράφτηκε η ιστορία έζησε το πρώτο του δραματικό φινάλε πάνω στη σκηνή. 1945, σαν και σήμερα, υπογράφεται ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων

0: σκηνή. Και εννοείται φυσικά η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένες στους Αγίου Πέτρο και Παύλο, μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας, με χιλιάδες εορτάζοντες σε όλη την Ελλάδα, αν γιορτάζετε τα χρόνια μας πολλά.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην πιο απρόβλεπτη ραδιοφωνική ενότητα. Είναι το Ήξερες Ότι. Εδώ ξεσκονίζουμε τις πιο απίθανες γωνιές της ζωής, της ιστορίας, της τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Γενικά σου σερβίρουμε διάφορα πραγματάκια που θα σε κάνουν να πεις αλήθεια τώρα. Ήξερες λοιπόν ότι μερικές από τις πιο σπουδαίες εφευρέσεις στην ιστορία προέκυψαν εντελώς κατά λάθος. Πάρε για παράδειγμα την πενικυλίνη. Το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ έφυγε για διακοπές και άφησε ανοιχτό ένα πιάτο με βακτήρια στο εργοστάσιο του. Όταν γύρισε, παρατήρησε πως σε ένα σημείο τα βακτήρια είχαν εξαφανιστεί χάρη σε ένα μύκητα που είχε εγκατασταθεί μόνος του. Αν δεν ήταν τόσο χαλαρός τύπος ο Φλέμινγκ, σήμερα ίσως να μην υπήρχε το πρώτο αντιβιωτικό που άλλαξε μία και για πάντα την ιατρική επιστήμη και έσωσε εκατομμύρια ζωές. Και δεν σταματάμε εκεί. Η εφεύρεση του φούρνου μικροκυμάτων, παρακαλώ, οφείλεται σε ένα σοκολατάκι. Ναι, καλά άκουσες. Ο μηχανικός Πέρσι Σπένσερ εργαζόταν με ένα ραντάρ όταν παρατήρησε ότι μία σοκολάτα στην τσέπη του άρχισε να λιώνει από μόνη της. Αντί να τρέξει για καθαρό πουκάμισο, έπιασε το φαινόμενο από την επιστημονική του πλευρά και κάπως έτσι, από ένα λιωμένο γλυκό, γεννήθηκε η ιδέα για τον πιο γρήγορο φούρνο του πλανήτη. Moral of the story: μην αγνοείς ποτέ ένα παράξενο περιστατικό. Μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα όλου του κόσμου. Energy vibes.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
11: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool κόμπο που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Επειδή η ζέστη χτυπάει κατά κέφαλα, πρόσφατα ένα βίντεο στο TikTok έγινε δημοφιλές προκαλώντας ερωτήματα αν πραγματικά υπάρχει σχολή για γοργόνες στην Ελλάδα ή αν πρόκειται για αστείο. Στην πραγματικότητα όμως, στην πισίνα της Χάνθ στη Θεσσαλονίκη εκπαιδεύονται οι μελλοντικές γοργόνες της Ελλάδας. Το Marmaiden, η τέχνη των γοργονών, είναι μια μαγευτική δραστηριότητα που ξεκίνησε από τις ακτές της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού αλλού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, η γοργόνα της Φλόριντα, Ρίκου Μπράουνιν, έκανε τον ντεμπούτο του στην ταινία Creature from the Black Lagoon. Το φαινόμενο εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, με τους ανθρώπους να ενθουσιάζονται από την ιδέα να υιοθετήσουν το μυθικό πρόσωπο των γοργονών. Έτσι, η Χαρίκλια Μαρή, επαγγελματίας performer γοργόνα και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια γοργονών από την Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να προσφέρει μαθήματα πιστοποίησης και σόου στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Πλέον οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γοργόνα στην πόλη τους. Η καριέρα τώρα ως γοργόνα φαίνεται να έχει μεγάλη προοπτική και στο εξωτερικό. Στιγμές καριέρας μου λένε. Σύμφωνα με τον λογαριασμό Θεσσαλονίκη Mermaid Academy στο TikTok, κάποιος μπορεί να εργαστεί ως γοργόνα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή στο Ντουμπάι, αρκεί να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Έρε και πού να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Energy Vibes.

0: όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στους Αγίου Πέτρο και Παύλο, δύο από τις σημαντικότερες μορφές του χριστιανισμού. Πρόκειται για μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με χιλιάδες εορτάζοντες σε ολόκληρη την Ελλάδα και πολλές εκκλησίες έτσι να πανηγυρίζουν. Στέλνουμε λοιπόν τις καλύτερες ευχές σε Πέτρο, Πετρί, Πέτρο εννοείται, Πετρούλα, Πετρινιό, Πέπι, Παύλο, Παυλίνα, Πολίνα και σε όλους τους υπόλοιπους που γιορτάζουν σήμερα. Παράλληλα, η σημερινή 29η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Μέρα των Τροπικών Περιοχών. Μία ημέρα που μας θυμίζει την μοναδική φυσική ομορφιά, την βιοποικιλότητα αλλά και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τροπικές ζώνες του πλανήτη. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα Ναυτικών Παρακαλώ, μία επέτειος αφιερωμένη στους ανθρώπους που ταξιδεύουν στις θάλασσες όλου του κόσμου, μεταφέροντας αγαθά και κρατώντας την κυριολεξία το παγκόσμιο εμπόριο σε κίνηση. Μια καλή ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της θάλασσας που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα την προηγούμενη περίοδο στη Μέση Ανατολή. Και αν το καλώς σκεφτείς, η σημερινή μέρα έχει απ' όλα. Πίστη, ιστορία, θάλασσα, ταξιδάκια και σεβασμό στη φύση. Όχι για άσχημα για μια καλοκαιρινή Δευτέρα στο κατόφλι του Ιουλίου. Energy
1: vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ξέχνα ό,τι ξέρεις πραγματικά για την ιστορία του τυριού. Η φέτα δεν είναι απλώς το αλμυρό ντεκόρ της χωριάτικης, είναι κομμάτι ελληνικής μυθολογίας κυριολεκτικά. Ο πρώτος που την έπαιξε τυροκόμος δεν ήταν άλλος από τον πολύθυμο, ναι, της ιστορίας. Εκείνος ο μονόφθαλμος κύκλοπας από την Οδύσσια που εκτός από ναύτες έψινε και συνταγές. Κάπως έτσι. Ο Όμηρος περιγράφει πως άρμεγε, πίζει, αποθηκεύει και ξεχωρίζει κοπάδια με ακρίβεια CRM. Κυρίως ο τύπος είχε φουλ τυροκομική παραγωγή στη σπηλιά του. Και η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Η φέτα με το όνομά της έρχεται από την ιταλική λέξη φέτα, προφανώς, απέκτησε επίσημο τίτλο pop. Και από το 2005 προστατεύεται νομικά σαν εθνικός μας θησαυρός. Διεθνείς μάχες, δίκες με Δανούς και Γερμανούς και τελικά ελληνικό τυρί 1, Σκανδιναβία 0. Μπορεί κάποια αρχαία τυριά να εμφανίστηκαν αλλού πρώτα, αλλά κανένα δεν μπορεί να φτιάχνεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο μέρος εδώ και 2.500 χρόνια. Energy Vibes.

0: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
1: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Καλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
10: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
9: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
10: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
14: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sport. Go Figley Sports.
14: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
13: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
14: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
13: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
20: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
21: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
22: Και μετά και μετά, τι έγινε?
23: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
22: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
23: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
22: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
23: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
22: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
23: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
24: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
25: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
24: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
25: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
24: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
25: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
24: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
26: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
27: Για πάντα!
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
30: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
29: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
30: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
31: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
32: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
31: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, εδώ στα Energy Vibes επιστρέψαμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και πάλι βολτίτσα, αυτή τη φορά με ζωδιακές διαθέσεις. Σήμερα θα σου μιλήσω για τα πιο ήσυχα αλλά πανέξυπνα ζώδια με τρόπο που κανείς δεν φωνάζει. Ταύρος. Είναι σταθερός, πράος και μεθοδικός. Ο Ταύρος δεν κάνει φασαρία, κάνει σχέδιο. Μπορεί να φαίνεται πως απλώς απολαμβάνει τις χαρές της ζωής και την επόμενη μπουκιά, αλλά πίσω από το βλέμμα του κρύβεται ο πιο επίμονος στρατηγός του ζωδιακού κύκλου. Δεν του ξεφεύγει τίποτα, δεν βιάζεται καθόλου. Όταν θέλει κάτι θα το πετύχει με τον δικό του ρυθμό, αλλά πάντα με ακρίβεια. Ζυγός. Ο Ζυγός παίζει το παιχνίδι της κοινωνικής εφηβείας πραγματικά με μαεστρία. Είναι διπλωμάτης εκ γενετής, ξέρει να κρατά τις ισορροπίες κατάλληλα και πίσω από αυτό το ευγενικό του χαμόγελο κρύβεται ένας αληθινός αναλυτής καταστάσεων. Δεν φωνάζει ποτέ «είμαι έξυπνος», αλλά καταλαβαίνει σύντομα ότι μιλάς με κάποιον που διαβάζει και εσένα και το δωμάτιο. Τέλος, Ιχθύς. Ο Ιχθύς μοιάζει να ζει σε ένα δικό του κόσμο και ίσως όντως να ζει, αλλά εκεί μέσα κρύβεται ένας μικρός σοφός. Η διέστηση του Ιχθύ φαίνεται σε επίπεδα GPS, αλλά το συναίσθημά του έχει PhD. Μπορεί να φαίνεται αθώος και χαλαρός, αλλά αντιλαμβάνεται ότι περνάει από μπροστά του μόνο που δεν κάνει κανένα θέμα. Όταν ανοίγει την καρδιά του όμως, βλέπεις μια δημιουργικότητα και μια νοημοσύνη που δεν μπορείς πραγματικά να φτιάξεις σε κανένα εργαστήριο.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Καλοκαιράκι σημαίνει παραλία, θάλασσα, βουτιές και για πολλούς τετράποδοι συνεπιβάτες στις διακοπές μας. Όμως, κάθε χρόνο η ίδια απορία επιστρέφει σαν κύμα στην ακτή. Τελικά επιτρέπεται ο σκύλος στην παραλία ή όχι? Η απάντηση είναι ναι, αλλά με αστερίσκους. Στις ελεύθερες και μη οργανωμένες παραλίες, ο νόμος επιτρέπει την παρουσία των σκύλων τόσο στην ακτή όσο και μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, εκτός νερού, ο αγαπημένος μας φίλος πρέπει να βρίσκεται υπό επίβλεψη και να φορά λούρι. Με λίγα λόγια, επιτρέπεται το πανάκι, όχι όμως να κάνει τον ναυαγοσώστη ολόκληρη τη παραλία. Στις οργανωμένες τώρα παραλίες, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Η παρουσία σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση από την επιχείρηση που διαχειρίζεται την παραλία. Αν δεν υπάρχει, τότε καλύτερα να ψάξεις την επόμενη ακτή. Μάλιστα, στις παραλίες με γαλάζια σημαία, οι περιορισμοί είναι ακόμα πιο αυστηροί, με εξαίρεση φυσικά τους σκύλους βοηθείας. Και μιας που ξεκινάει η μεγάλη έξοδο των διακοπών, να θυμίσουμε ότι αν ταξιδεύετε με πλοίο, το κατοικίδιό σας πρέπει να έχει τα απαραίτητα έγγραφα, ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση. Γιατί όσο και αν ο σκύλος σου πιστεύει ότι είναι άνθρωπος, το λιμεναρχείο εξακολουθεί να τον θεωρεί σκύλο. Το σημαντικότερο όμως είναι ο σεβασμός. Σεβασμός προς το κατοικίδιο, προς τους υπόλοιπους λιγόμενους και προς τον χώρο που φιλοξενεί όλους εμάς. Άλλωστε, μια παραλία χωράει πολύ εύκολα έναν ευτυχισμένο σκύλο που κουνάει την ουρίτσα του. Αυτό που δεν χωράει είναι η γκρίνια, η αδιαφορία και οι κακές συμπεριφορές. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: κατεβαίνω στο ραδιόφωνο. Παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Όταν όλοι οι υπόλοιποι σε βομβαρδίζουν στην κυριολεξία με ειδήσεις, εικόνες, δελτία, site με ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι να είναι από ενημέρωση, εμείς εδώ ψάχνουμε, μανιωδώς βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε και σου μεταδίδουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, γιατί θα κουράσουμε μόνο για λίγα σεκόν τον εγκέφαλό σου. Μέχρι το 1994 οι σκύλοι απαγορευόντουσαν στην Ανταρκτική από φόβο μήπως μεταδώσουν ασθένειες στις φώκες που ζουν εκεί. Από την άλλη, οι χιμπατζίδες χρησιμοποιούν φαρμακευτικά φυτά για να θεραπεύσουν πληγές και ασθένειες, παρακαλώ. Στην Ιαπωνία, τα μπλε φανάρια είναι τα πράσινα φανάρια. Τέλος, ο Γερμανός επαγγελματίας σέρφερ Sebastian Steitner κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ ισορροπίας πάνω στο υψηλότερο κύμα, αφού κατάφερε να δαμάσει κύμα ύψους 26,21 μέτρων το 2020. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Εννοείται. Αυτές ήταν άλλωστε οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι το επόμενο τραγούδι πάω στοίχημα ότι θα έχουν γίνει delete από τον εγκέφαλό μας. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr. Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
11: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
11: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
12: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
11: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ρυθμός
18: ή χαλάρωση.
17: Βουτιές
18: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
17: Στο μπαρ
18: ή στην άμμο.
17: Παραλία
18: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
17: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
18: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
17: The Beach Bar West Side.
18: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
17: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
20: Travel Energy Tips.
19: Τα ελληνικά νησιά είναι από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο. Το απίθανο ηλιοβασίλεμα του Πελάγου, τα γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια, οι απόμερες παραδεισένιες ακτές και τα ανθοστολισμένα δρομάκια είναι ό,τι πρέπει για ρομαντικές διακοπές. Αν θέλεις να κάνεις γουτσου γουτσου λοιπόν σε ένα ήσυχο ελληνικό νησί με ρομαντική διάθεση, αυτό το καλοκαίρι σε στέλνουμε στην Αστυπάλια, ένα από τα πιο γραφικά και ακατέργαστα νησιά των Δωδεκανήσων, ένα κρυμμένος θησαυρός στο Αιγαίο Πέλαγος. Με τα παραδοσιακά λευκά σπίτια του που σκαρφαλώνουν στις πλαγιές, τα πλακόστρωτα σοκάκια και το εντυπωσιακό κάστρο των Ιππωτών στην κορυφή της χώρας, η Αστυπάλαια συνδυάζει μοναδικά την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με την παραδοσιακή δωδεκανησιακή κουλτούρα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μαγευτικές παραλίες με κρυστάλλινα νερά όπως η Μαλτεζάνα, το Λιβάδι και ο Πάνδρομος, που προσφέρουν γαλήνη και ομορφιά μακριά από την πολυκοσμία των δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Πέρα από τις πανέμορφες παραλίες, η Αστυπάλια προσφέρει πλούσια γαστρονομική εμπειρία με τοπικά προϊόντα όπως το περίφημο αστυπαλίτικο μέλι και τα παραδοσιακά τυριά. Τα παραθαλάσσια ταβερνάκια από την άλλη και τα γραφικά καφενεία στο λιμάνι προσκαλούν όλους τους επισκέπτες να απολαύσουν φρέσκα θαλασσινά και τοπικά εδέσματα, αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Εξερευνήστε τα ιστορικά μοναστήρια και τις αρχές της Ακροπόλης, περπατήστε στα μονοπάτια της ενδοχώρας και ανακαλύψτε την αυθεντική φιλοσοφία των κατοίκων της Αστυπάλειας, που φέτος το καλοκαίρι θα σας κάνουν να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Salt.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Στα viral νέα της ημέρας τώρα, σε πάω σε μια ιστορία γάμου που ξεκίνησε σαν παραμύθι, συνεχίστηκε σαν ρομαντική κομεντή και τελείωσε γρηγορότερα και από δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή streaming υπηρεσίας. Φαντάσου λοιπόν τη σκηνή. Νηφικό, λουλούδια, σαμπάνια, συγκίνηση, φωτογράφοι να τρέχουν δεξιά και αριστερά, συγγενείς να κλαίνε από χαρά και το ζευγάρι να ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε της βραδιάς. Ποιο άλλο, την κοπή της γαμήλιας τούρτας. Μόνο που η Νύφη έχει θέσει έναν και μοναδικό κανόνα. Ό,τι μα ό,τι κι αν γίνει, μη μου τρίψεις την τούρτα στο πρόσωπο. Ένας κανόνας, όχι 15, όχι 50, ένας. Ο γαμπρός φυσικά και άκουσε την επιθυμία της, την επεξεργάστηκε, την αξιολόγησε, την πήρε υπόψη του και μετά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Μέσα σε δευτερόλεπτα η τούρτα προσγειώθηκε στο πρόσωπο της Νύφης, οι καλεσμένοι γέλασαν, κάποιοι τράβηξαν βίντεο για τα social και ο γαμπρός πιθανότατα πίστεψε ότι μόλις χάρισε στη βραδιά μια αστεία στιγμή. Μόνο που η Νύφη δεν το βρήκε καθόλου αστείο. Σηκώθηκε, έφυγε από τη δεξίωση και την επόμενη μέρα ανακοίνωσε στον ολοκένουργιο σύζυγό της ότι ο γάμος έληξε πριν καλά αρχίσει. Οι συγγενείς έπαθαν μεγαλύτερο σοκ και από τους καλεσμένους που δεν προλαβαν το γλυκό. Μια τούρτα ήταν, τις είπαν. Εκείνη όμως εξήγησε ότι είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή πως δεν ήθελε να συμβεί αυτό και πως για εκείνη το θέμα δεν ήταν η τούρτα αλλά το γεγονός ότι αγνοήθηκε μια τόσο ξεκάθαρη επιθυμία της. Και κάπου εδώ γεννήθηκε το μεγαλύτερο φιλοσοφικό ερώτημα του καλοκαιριού. Μπορεί μια γαμήλια τούρτα να διαλύσει ένα γάμο? Άλλοι λένε όχι, άλλοι λένε ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος γαμπρός κατάφερε να γράψει ιστορία ως ο μοναδικός άνθρωπος που είδε το γάμο του να τελειώνει πριν να προλάβει να χωνέψει το γλυκό. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας όμορφης καλοκαιρινής συνάντησής μας εδώ στα Energy Vibes της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Μάθαμε πως κάποιες από τις σημαντικότερες εφευρέσεις της ανθρωπότητας γεννήθηκαν από καθαρή τύχη. Ανακαλύψαμε ότι στην Θεσσαλονίκη εκπαιδεύονται επαγγελματίες γοργόνες. Γιορτάσαμε τον Πέτρο και τον Παύλο. Αποθεώσαμε την φέτα που κουβαλά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και κάναμε μια στάση στα πιο έξυπνα αλλά χαμηλών τόνων ζώδια. Μιλήσαμε επίσης για τα δικαιώματα των τετράποδων φίλων μας στις παραλίες, ταξιδέψαμε στην πανέμορφη Αστυπάλαια και γελάσαμε με τον γαμπρό που κατάφερε να μετατρέψει μια γαμήλια τούρτα σε αίτηση διαζυγίου μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής, όπως πάντα, μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαρακός, σας εύχομαι μια υπέροχη συνέχεια σε αυτή την τελευταία σχεδόν ημέρα του Ιουνίου. Και πριν κλείσουμε, έτσι να φέρω και μια σκέψη για τα βραδινά μπανάκια του καλοκαιριού. Ίσως να μην υπάρχει πιο όμορφη στιγμή από εκείνη που μπαίνει στη θάλασσα νύχτα. Όταν οι φωνές έχουν χαμηλώσει, ο ήλιος έχει φύγει, το νερό μοιάζει βελούδινο και ο κόσμος για λίγα λεπτά γίνεται πιο ήσυχος. Εκεί, ανάμεσα στα αστέρια που καθρεπτίζονται στο κύμα και στην αλμύρα που μένει στο δέρμα, κρύβονται μερικές από τις πιο αληθινές καλοκαιρινές αναμνήσεις της ζωής μας. Γιατί τα βραδινά μπάνια δεν είναι απλώς μια βουτιά στη θάλασσα, είναι μια μικρή απόδραση από τον χρόνο που χρόνια μετά τη θυμάσαι και χαμογελάς.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
4: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε τον

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: veux danser avec toi.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
9: Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
10: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου, έτσι μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
19: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
20: Eco Green Energy.
19: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
20: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
19: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
20: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
20: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
19: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
21: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
22: Phone Masters.
21: Δεν κρατάει μπαταρία.
22: Phone Masters.
21: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
22: Phone Masters.
21: Τι ακριβώς κάνουν?
22: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
21: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
22: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
22: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
23: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
24: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
23: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
25: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Ακούω μόνο Paradise.
27: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
28: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
29: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sports. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
9: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
21: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
0: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side.
11: Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House, West Side. All day and night summer vibes.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.
15: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Ισοκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Ισοκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη 1 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένοι κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
18: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
17: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μία απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Delta360.gr. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90.

0: Paradise 90,3.
1: Ay. Fonzie! Diguai!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
5: 90,3. Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος.
5: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
9: Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.